Don't go. Don't go. It's early, but it's gonna be late.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κόσμος 93,6.

είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου και είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για πάμε.

Amy Winehouse, Me and Mr. Jones. Είναι ήδη 10 λεπτά μετά τις 6. Να δούμε και τον καιρό όπως κάνουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής, να ξέρουμε τι θα περιμένουμε σήμερα. Άστατος λέει ο καιρός σε όλη τη χώρα, βροχές, καταιγίδες. Λίγο πιο αναλυτικά, Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα δώσουν βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας χώρας, στην Εύβοια και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αλλά μετά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία σήμερα θα φτάσει μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 27, στη Θεσσαλία μέχρι 27 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 23, στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Τώρα πάμε για τη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη Θεσσαλονίκης αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς εκεί. Στην Αττική και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις. Μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές μετά τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι στους 16 με 17, αναλόγως σε ποιο μέρος της Αττικής κινείται. Αν είστε στο κέντρο, αν είστε λίγο πιο βόρεια. Γενικότερα, ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος μέσα στο Μάιο, που σημαίνει θα έχουμε αρκετό ήλιο, αλλά θα έχουμε και τοπικές μπόρες. Και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα υποχωρήσει λίγο, θα πάει το πολύ πολύ μέχρι 25 βαθμούς, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν κρατήστε ότι σήμερα και αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός και στην Αττική, αλλά γενικότερα και σε όλη τη χώρα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, μια πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού, έτσι το λένε όταν έχει έρθει πολλές φορές και έχει γεμίσει τους χώρους όπου εμφανίζεται, η γενέθλια η Έμα Σάπλιν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1974, είναι υψήφωνος, είναι συνθέτης, παραγωγός, εικαστικός καλλιτέχνης και την έχουμε αγαπήσει με αυτό εδώ το τραγούδι, Σπέντελε Στέλε. Καλημέρα.

Ψάχνοντας εκεί στο ημερολόγιο της ημέρας, αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν σαν σήμερα, διάβασα ότι σαν σήμερα το 1780 έγινε ένα αξίγητο, λέει, φαινόμενο στη Νέα Αγγλία του Καναδά, το England. Εκεί λοιπόν το 1880, 19 Μαΐου σαν σήμερα, έγινε καθολικό σκοτάδι από το μεσημέρι σε όλη την επαρχία και στον Ανατολικό Καναδά. Κυρίως στις 2 ώρες το μεσημέρι ξεκίνησε από τις 10 το πρωί το απόλυτο σκοτάδι και σιγά σιγά μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν απόλυτη συσκότηση, τόσο καθολική, λέει, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε δίπλα στο παράθυρο, χρειαζόταν να ανάψουν κεριά, αλλά και η συμπεριφορά της φύσης ταυτόχρονα ήταν κάπως περίεργη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε εκείνη την εποχή. Ξαφνικά, μέρα μεσημέρι, έγινε απόλυτη συσκότηση. Τα πουλιά σταμάτησαν να κελαϊδούν, κρύφτηκαν. Οι κόκορες άρχισαν να λαλούν, λες και είναι ξημερώματα. Τα ζώα της φάρμας επέστρεφαν στους στάβλους γιατί νόμιζαν ότι είχε νυχτώσει. Ήταν γνωστό, έχει γίνει γνωστό ως η μαύρη μέρα του 1780, New England's Dark Day. Τότε θεωρήσαν ότι ήταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Πανικοβληθήκαν οι κάτοικοι, πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Αλλά τελικά εξηγήθηκε αυτό το φαινόμενο, προκλήθηκε από ένα συνδυασμό, λέει, πυκνού καπνού, γιατί είχαν κάποιες πυρκαγιές εκεί στο δάση στον Καναδά, είχαν και συννεφιά, είχαν και ομίχλη και όλο αυτό σε συνδυασμό κατέληξε να γίνει το σκοτάδι, το οποίο όμως πανικόβαλε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή το 1780. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 1960, η Μελίνα Μερκούρη μοιράζεται με την Ζαν Μωρό το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών. Η Ζαν Μωρό ήταν για την ταινία Μοντεράτο Κατάμπιλε και η Μελίνα Μερκούρη για το Ποτέ την Κυριακή.

0: ούτε κόσμος.
1: Δέκατο έβδομο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

1978, 19 Μαΐου, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το Sultans of Swing. Οι Dire Straits είχαν ηχογραφήσει αυτό το πρώτο demo, τους κόστησε μόλις 150 ευρώ. Καμία εταιρεία δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει. Η τύχη τους άλλαξε όταν ένας DJ από το BBC Radio London αποφάσισε ότι του άρεσε το τραγούδι και το ενέταξε στην εκπομπή του. Τότε, ξέρετε, στη δεκαετία του 70, που το ραδιόφωνο ήταν το α και το ω στη μουσική βιομηχανία, αν ήθελες να προωθήσεις ένα τραγούδι. Ο Μάρτιν Όλφερ είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Ένα βράδυ ήταν σε ένα pub του Λονδίνου, ήταν σχεδόν άδειο, έπαιζε μια πολύ κακή jazz band, από ό,τι έχει πει. Και όταν τελείωσαν αυτή, ας πούμε, συναυλία τους, το κοινό τότε υπήρχαν, λέει, ελάχιστοι μεθυσμένοι στο κοινό. Στο τέλος λοιπόν της βραδιάς, ο τραγουδιστής της μπάντας ανακοίνωσε με στόμφο: Good night, thank you, we are the Sultans of Swing. Και αυτή η ειρωνία ενέπνευσε τον Νόφλερ να γράψει αυτό το τραγούδι, που έγινε βέβαια αργότερα τεράστια επιτυχία. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας, αν και έχετε ξεκινήσει από νωρίς να στέλνετε μηνύματα. Για εσάς που δεν το ξέρετε, έχουμε Viber. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, θα γράψετε μόνο Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλτε το μήνυμά σας. Μπορείτε να το κάνετε βέβαια, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να στείλετε και στα social media και στο Instagram και στο Facebook. Έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Εδώ μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Και κι αν ήταν αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Βάγια Κοντίους, έχουν έρθει και αυτοί πολλές φορές στη χώρα μας, Pauvre Diable. Διαβάζω ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες εκεί πέρα στον Ευαγγελισμό και στο Κολωνάκι για να βάψουν τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Ξέρετε που η διαγράμμιση που γίνεται με μπλε χρώμα για τις θέσεις κατοίκων και στις θέσεις επισκεπτών είναι λευκό το χρώμα, γιατί όντως χρειάζεται αυτό. Το χρώμα φεύγει και αν έρχεσαι για να παρκάρεις και δεν ξέρεις και την περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις αν έχει έτσι ξεθοριάσει. Το ξαναβάφουν λοιπόν από πάνω. Αυτό τώρα μου θύμισε να σας πω για αυτή την ιστορία που βλέπω, που εξελίσσεται σε θέσεις πάρκινγκ που, σε περιοχές που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση. Τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έχει ελεγχόμενη στάθμευση ας πούμε η πλατεία Μαβίλη και δεν έχει το Κουκάκι, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων σε περιοχές όπως ας πούμε το Παγκράτη ή το Κουκάκι που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά έχουν τεράστιο θέμα με τις θέσεις που για να παρκάρουν, υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι οι οποίοι παίρνουν ένα κουτί μπογιά μπλε και αρχίζουν και βάφουν μπροστά από το σπίτι τους ένα τετράγωνο και αποφασίζουν από μόνοι τους ότι θα κάνουν έτσι ένα χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης αμέσως έξω από την πολυκατοικία τους, χωρίς όμως να γίνεται πουθενά άλλου στην περιοχή, χωρίς να είναι δηλαδή από το Δήμο Αθηναίων, έτσι γιατί το αποφάσισαν. Και σου λέει ο άλλος που έρχεται, γιατί δεν ξέρει και την περιοχή, δεν ξέρει αν όντως έχει ή όχι ελεγχόμενη στάθμευση, βλέπει το μπλε κάτω στο χρώμα στην άσφαλτο και σου λέει να μην παρκάρω εδώ, το οποίο όμως το έχει κάνει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ή του ακινήτου για να μπορεί να βρει θέσεις πάρκινγκ. Αυτά που πολλές φορές εφευρίσκουν διάφοροι για να βάζουν καρέκλες παλιά, βάζουν κάτι κόνους, βάζουν εμπόδια, βάζουν το μηχανάκι τους για να κρατήσουν τη θέση πάρκινγκ. Τώρα έχουν βρει κάτι καινούριο, αρχίζουν και βάφουν την άσφαλτο. Ήθελα να το πω αυτό γιατί το έχω παρατηρήσει σε αρκετές περιοχές. Σαν σήμερα 1973, Stevie Wonder στην κορυφή του Billboard με το You Are The Sunshine Of My Life.

πριν για αυτή την κατάσταση από διάφορους επιτίδιους που έξυπνους εντός εισαγωγικών προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους με διάφορα μέσα. Μόλις μου διηγήθηκε η Παναγιώτα Χρονοπούλου μια περίφημη ιστορία που της έτυχε χθες αντίστοιχα. Είχε κατέβει στο Κορυδαλό για μια υπόθεσή της και βλέπει μια θέση πάρκινγκ όπου κάτω έχει μια διαγράμμιση σε κίτρινο χρώμα και ένα σήμα αμαία στην άσφαλτο. Πουθενά όμως δεν υπήρχε ούτε ταμπέλα ούτε τίποτα άλλο που να αποδηλώνει ότι εκεί πέρα είναι μια θέση αναπήρου γιατί δεν μπορείς να παρκάρεις. Γιατί ξέρετε πάντα ο Δήμος βάζει και μια ταμπέλα και συνήθως γράφει και το αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για να ξέρεις ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να παρκάρει εκεί. Τέλος πάντων, παρκάρει εκεί, τελειώνει τη δουλειά της και στην επιστροφή ένας κύριος, προφανώς αυτός που είχε κάνει και τη διαγράμμιση, έχει καλέσει την τροχέα. Η τροχέα είναι πάνω από το αυτοκίνητό της, πλησιάζει, τους λέει τι ακριβώς θέλετε, λέει, ξέρετε, μας πήρε ο κύριος, λέει, πείτε μου, λέει, είναι εδώ θέση αναπήρου, γιατί δεν βλέπω καμία σήμανση, λέει, ένα λεπτό να κοιτάξω στο σύστημα, κοιτάζουν στο σύστημα οι άνθρωποι της τροχέας, λένε, έχετε δίκιο, δεν υπάρχει καμία καταχώρηση ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το δρόμο, έχουμε κάποια θέση αναπήρου κατοχυρωμένη ή σε κάποιο αυτοκίνητο. Και τους λέει ότι παρακαλώ πολύ, ειδοποιήστε να σβήσουν και από την άσφαλτο την διαγράμμιση και να ξέρετε ότι σε αυτή την εδώ τη θέση, εγώ όποτε έρχομαι σε αυτή την περιοχή, γιατί έχω κάποιες δουλειές, θα παρκάρω, διότι είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι διάφοροι, αν δεν ξέρω πού μπορείς να το καταγγείλεις αυτό τώρα παρεμπιπτόντως, μια και μου το είπε η Παναγιώτα, που μπορείς να απευθυνθείς και να πεις ότι ξέρετε κάτι σε αυτή την περιοχή κάποιος έχει κάνει αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ ελάτε να σβήσετε τη διαγράμμιση τουλάχιστον από την άσφαλτο. White Town, Your Woman, 53 λεπτά μετά τις 6. Βρε τι σκαρφιζόμαστε εμείς οι Ελλήνες.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: 7 και 30 δευτερόλεπτα. Στο ΕΡΤ News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Στο εξωτερικό ξέρω ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ το τρένο για να πάνε από πόλη σε πόλη, να πάνε στις δουλειές τους. Το χρησιμοποιούν αρκετά.
2: Βέβαια. Γιατί έχουν και δίκτυο, ναι.
1: Ξεκινάει ένας άνθρωπος να πάει με το τρένο στη δουλειά του στο Βέλγιο. Και καθυστέρηση. Είχε κλείσει η γραμμή του τρένου.
2: Ναι.
1: Φτάνει μετά πολλά καθυστερημένο στη δουλειά. Λέει, δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Λέει, τι. Ένα καγκουρό εμφανίστηκε και έκλεισε τη γραμμή του τρένου.
2: Πού έχει καγκουρό?
1: Του λένε
2: καγκουρό.
1: Καλά, του λέει, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά του λένε.
2: Πού έχει καγκουρό?
1: Είναι δυνατόν, ας πούμε, από όλες τις δικαιολογίες, αυτή η βρήκες.
2: Στο Βέλγιο.
1: Ναι.
2: Είχε.
1: Όντως, εμφανίστηκε ένα καγκουρό. Κάλεσαν τις, είχε κλείσει κάτι στις γραμμές του τρένου. Στο Βέλγιο, το τονίζω. Εμφανίστηκε ένα καγκουρό.
2: Ναι, δεν λέμε για την Αυστραλία. Στην Αυστραλία είναι συνηθισμένο.
1: Κανονικότητα.
2: Ναι, κανονικότητα.
1: Ναι, λοιπόν,
2: τι να λέμε.
1: Λοιπόν, έκλεισε τις γραμμές του τρένου, φωνάξαν τις αρχές, αλλά μέχρι να πάνε οι αρχές είχε εξαφανιστεί το καγκουρό και δεν μπορούσαν να το βρούνε. Το ίδιο λέει όμως. Κάτι γίνεται και δεν ξέρω. Το ίδιο είχε γίνει, λέει, πριν καιρό, γιατί είχε εμφανιστεί ένα αλπακά. Και αυτό δεν είναι κανονικό.
2: Στο Βέλγιο πάλι.
1: Και αυτό δεν είναι κανονικό. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται στο Βέλγιο. Έτσι. Δεν τον πιστεύανε τον άνθρωπο. Δεν τον πιστεύανε. Θα τον πίστευες εσύ?
2: Όχι.
1: Γιατί καθυστέρησες? Γιατί εμφανίστηκε ένα καγκουρό.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Σαν να λες εδώ πέρα, ξέρω εγώ ότι έχει στο Κηφισό κίνηση γιατί εμφανίστηκε ένα μαμούθ.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Ή ένας βροντόσαυρος.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Καγκουρό στο Βέλγιο.
1: Εντάξει.
2: Αυτά είναι τα κακά των ζωολογικών κήπων.
1: Ναι, τώρα.
2: Από κάπου θα το σκάσω.
1: Ή κάποιο να έχει μια φάρμα, ξέρω εγώ.
2: Τι να έχει φάρμα με καγκουρό, ρε
1: παιδάκι. Μπορεί.
2: Ναι.
1: Ξέρω
2: μα
1: πω.
2: Έχουν και άλλο κλίμα.
1: Τι να πω. Τι να σου πω, παιδάκι.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, της κυρίας Φωτεινής της αρέσει πάρα πολύ ο Μπρούνο Μάρς.
1: Και εμάς.
2: Ναι, να το ελαφρύνει, λέει, γιατί πριν στέλνει.
1: Το βαρύναμε,
2: στείλει,
1: ναι.
2: Όχι, έχει στείλει και πολλά μηνύματα με βάση αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις που κάναν διάφοροι και τους οποίους τους έχει ζήσει σε ένα βαθμό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και λέει, συζητάγανα. Εκτός πραγματικότητας. Εντάξει, συμβαίνει, ναι, αυτό. Δεν είναι καμιά φορά εκτός πραγματικότητας κανείς. Η κυρία Σπυριδούλα λέει, καλημέρα. Ένα από τα διδάγματα του ντοκιμαντέρ της Δευτέρας είναι ότι δεν είναι ίδιοι όλοι οι πολιτικοί. Αλήθεια είναι και αυτό. Αλήθεια είναι και αυτό, κυρία Σπυριδούλα. Ο Βασίλης στέλνει τα συγχαρητήρια στην Ήρα Πανανίδου. Γιατί τάρασε πάρα πολύ που είχε πριν Άνταμ σε διασκευή της Taylor Swift. Τάρασε πολύ. Ο κύριος Νίκος ρωτάει, είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα? Σε λίγο δεν θα γίνεται εξυπηρέτηση με τις παλιές ταυτότητες.
1: Νομίζω από τον Αύγουστο.
2: Μηδέν.
1: Από τον Αύγουστο.
2: Καμία, δηλαδή δεν θα αναγνωρίζεται η παλιά ταυτότητα. Θα πρέπει να είναι η καινούρια, η οποία είναι.
1: Πρέπει να πάρετε αυτή με το χάραγμα, ναι.
2: Δίγλωση και έχει και το τσιπάκι που είναι πιστοποιητή. Ναι. Γιατί οι άλλες είναι πολύ εύκολο να αντιγραφούν κτλ. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Διάβαζα.
2: Είναι και βολικό, ρε παιδί.
1: Ναι. Διάβαζα με αφορμή αυτό το νέο κόμμα που θα κάνει η κυρία Καριστιανού και τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν. Γι' αυτό τον κύριο που λέγε πριν και η Κατερίνα.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είναι και πρόεδρος των αντιεμβολιαστών και κατά των ταυτοτήτων και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Όχι, διάβαζα.
2: Ναι.
1: Τον είδα σε κάνα δύο βιντεάκια που περιέγραφε. Πώς το λένε, γιατί δεν θέλει την ταυτότητα. Και του λέγανε, αντίλογος ας πούμε, γιατί είχε εμφανιστεί σε διάφορα κανάλια, και του λέγανε ότι από το κινητό σου μπορούν να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι, σε ακούει το κινητό σου.
2: Δεν κάνει το ίδιο.
1: Αλλά δεν το δεχόταν.
2: Δεν έχει σημασία, ούτως ή άλλως. Τείχος.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Ντουβάρι, πώς το λένε. Αυτό, ναι. Δεν, αυτό του είδους ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά, ρε παιδί μου. Σκάσε τείχο.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι,
2: τέλεια.
1: Δεν οδηγεί.
2: Λοιπόν, τώρα, μία είδηση που έγινε γνωστή χθες μετά το Κισαία, επειδή σας λέγαμε ότι θα συζητούν τα διάφορα, να σας το πούμε και σήμερα. Μία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν είναι να θυμάστε που είχαν πάει δύο συστοιχίες Patriot, μία στο Δημότυχο και μία στην Κάρπαθο. Λοιπόν, αυτές είχαν πάει μετά από συζήτηση, διαβούλευση με το ΝΑΤΟ, μιας και είχαν διατυπωθεί, για παράδειγμα, από τη Βουλγαρία αιτήματα για προστασία του εναέριου χώρου της. Γι' αυτό και πήγε η συστοιχία των Patriot στο Δημότυχο.
1: Ναι.
2: Στην Κάρπαθο πήγε γιατί είχαν φτάσει οι πύραυλοι μέχρι την Τουρκία. Είχαν πέσει, αλλά είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό λόγω του πολέμου που υπήρχε με το Ιράν. Αυτό εκτιμάται από το Κισαία, αλλά και όχι μόνο από το Κισαία, και από το ΝΑΤΟ, το οποίο είπε: OK, δεν χρειάζεται πλέον η Βουλγαρία αυτού του είδους την ομπρέλα, ας πούμε, με τη βοήθεια της Ελλάδος. Γι' αυτό και παίρνονται πίσω, επιστρέφουν στις βάσεις τους δηλαδή, τόσο τα δύο αεροπλάνα που ήταν σε ένα νησί για να ελέγχουν τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όσο και οι δύο συστοιχίες των Patriot. Πολύ βέβαια, να το πούμε αυτό, πολλοί το έχουν συνδυάσει με τις διαρκείς οχλήσεις που υπήρχαν στο ΝΑΤΟ εκ μέρους της Τουρκίας. Η οποία Τουρκία είχε βγάλει αφρούς όταν είχε πάει σε στοιχεία Patriot στην Κάρπαθο. Και κάποιοι το συνδυάζουν ότι έπιασαν οι απειλές της Τουρκίας και απομακρύνονται οι πύραυλοι, η συγκεκριμένη συστοιχεία. Το Κισαία, και όχι μόνο το Κισαία, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνουν με κάθε δυνατό τρόπο ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό το σενάριο, δεν είναι κατόπιν αιτήματος, ας πούμε, της Τουρκίας ή απομάκρυνση της συστοιχίας Patriot. Λένε αυτό. Ο καθένας από εκεί και πέρα έχει τις δικές του απόψεις και λέει τα δικά του.
1: Εντάξει, όπως γίνεται πάντα.
2: Όπως γίνεται πάντα. Πάντως υπάρχει, γιατί και αυτό συζητήθηκε στο Κισαία, υπάρχει και συζήτηση έγινε και αναφέρθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι υπάρχουν διαφορετικά σενάρια ετοιμότητας για την πιθανότητα που υπάρξει κάποιου είδους, εν πάση περιπτώσει, αναστάτωση μετά αυτό τον νόμο που κυοφορείται στην Τουρκία περί των 200 ναυτικών μιλίων, δηλαδή.
1: Αυτό που λέμε για τη Γαλάζια Πατρίδα.
2: Αυτό το πράγμα από 200 ναυτικά μίλια, σας έχουμε πει ότι φτάνει 130, με 140 είναι η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας. Αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, άλλο. Σε 23 μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Έχει Μουντιάλ φέτος, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσει από το στάδιο Αστέκα στο Μεξικό.
2: Ναι.
1: Και συνολικά θα λάβουν μέρος 48 ομάδες. Θα γίνει σε 106 πόλεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. 104 αγώνες. Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ. Και λέγανε για το χρήμα το οποίο θα διακινηθεί για αυτό το γεγονός. Για παράδειγμα, ο αντίκτυπος, λέει, ο παγκόσμιος υπολογίζεται γύρω στα 80,1 δις δολάρια. Τουρισμός, μεταφορές, παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις μέσα και έξω από τα γήπεδα και όλα αυτά τα πράγματα. Η FIFA μόνο θα τζιράρει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Το οποίο είναι ποσό ρεκόρ, γιατί ήταν 7,5 δις στο Κατάρ, που είχε γίνει το προηγούμενο Μουντιάλ, και 5,35 στη Ρωσία που είχε γίνει. Είναι πάρα πολλά λεφτά.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ διάβασα από την άλλη ότι σε κάποιες από τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπου είναι να γίνουν αγώνες, δεν υπάρχει ζήτηση για εισιτήρια. Δηλαδή,
1: αυτό δεν είναι στο DNA του στο
2: Δεν μπάλα. Υπάρχει ζήτηση για τα εισιτήρια. Δηλαδή, μπορεί η FIFA να έχει προϋπολογίσει ή οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ζήτησαν, έβαλαν υποψηφιότητα για να διεκδικήσουν το Μουντιάλ, να είχαν προϋπολογίσει κάποια έσοδα. Δεν φαίνεται να βγαίνουν τουλάχιστον τα έσοδα των εισιτήριων και των μετακινήσεων, δηλαδή τα τουριστικά που λες. Αυτό φαίνεται προς το παρόν, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει κύμα της τελευταίας στιγμής αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση ούτε για αεροπορικά ταξίδια για να πάνε να φτάσουν δηλαδή στις πόλεις που θα γίνονται οι αγώνες, ούτε στα ξενοδοχεία των περιοχών. Και κάποιες περιοχές που έχουν γήπεδα και θα φιλοξενήσουν αγώνες μοιάζουν με, ενώ έχουν κάνει ετοιμασίες κλπ. Μοιάζουν λίγο με ρημωμένες.
1: Είναι πολύ ακριβά και τα εισιτήρια.
2: Ναι, εντάξει.
1: Για τους αγώνες, αυτούς τους αγώνες, καθ' αυτούς.
2: Θα γίνει σε τρεις χώρες, έτσι.
1: Ναι,
2: τρεις χώρες. Και...
1: είπα Καναδά και Μεξικό. Εντάξει,
2: στο Μεξικό μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, γιατί στο Μεξικό έχουν άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τόσο μεγάλη. Αλλά θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την.
2: Όλγα την Παπαυγούλη, γιατί περιμένουμε βροχές. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Κάτι, ένα πράγμα. Είναι ο Μάιος λίγο μανουριασμένος.
2: Ναι. Καλημέρα,
3: καλημέρα σας. Καλημέρα. Όντως θα έχουμε ανοιξιάτικο χαρακτηριστικό, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της άνοιξης. Και θα έχουμε μπόρες, μεμονωμένες καταιγίδες. Ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Επομένως χρειάζεται μια μικρή προσοχή.
2: Εδώ τώρα οι χαλαζοπτώσεις είναι σύνηθες για τον Μάιο.
3: Ναι, ο Μάιος είναι ένας μεταβατικός μήνας. Διακρίνεται για αυτή την αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικά οι μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού. Και λέγεται θερμική αστάθεια. Αυτή η αστάθεια λοιπόν προκαλεί μπόρες, οι οποίες ναι, μεν είναι σύντομες, αλλά κατά την ώρα της εκδήλωσής τους μπορεί να έχουν ένταση και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Αφορούν κυρίως περιοχές που είναι κοντά σε ορεινούς όγκους, δηλαδή κοντά σε βουνά. Εκεί είναι λίγο πιο η μεγαλύτερη έντασή τους. Και είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα αυτή η αστάθεια θα ενταθεί λοιπόν, γιατί έχουμε και μια διαταραχή που περνάει στη χώρα μας. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες στην Αττική, κυρίως εκεί προς το απόγευμα, αλλά και το βράδυ. Ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί έτσι και γύρω στα ορεινά κάποια μεμονωμένη καταιγίδα τις βραδινές ώρες και στην Αττική. Αλλά δεν αναμένουμε τίποτα σημαντικό σήμερα στην Αττική που να προκαλέσει προβλήματα. Τα πιο πολλά σήμερα τα αναμένουμε στην κεντρική και βόρεια χώρα αυτές τις καταιγίδες που πιθανόν να δώσουν και χαλαζοπτώσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή είπατε γιατί ότι θα βρέξει και θα βρέξει και εδώ και ίσως θα έχει μπόρες κτλ. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και φαινόμενα μεταφοράς σκόνης, ναι. Η βροχή θα είναι λασποβροχή πάλι. Με ρωτάνε φίλοι για το αν θα πλύνουν το αυτοκίνητο ή όχι.
3: Καλό θα ήταν να μην τα πλύνουν γενικά, γιατί και οι μπόρες θα αφήνουν λίγο πάνω στα μάτια, αλλά δεν θα έχει σκόνη. Έχει μπει ο βορειοδυτικός άνεμος, έχει καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Επομένως χαρίζει διάβγεια, αλλά λόγω επίσης και των βροχοπτώσεων, που έστω και λίγο αυτές οι βροχοπτώσεις, τα αμάξια μας, το ψάνεμος έχει καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Επομένως χαρίζει διάβγεια, αλλά λόγω επίσης και των βροχοπτώσεων, που έστω και λίγο αυτές οι βροχοπτώσεις, τα

0: τις πλησιάζουν οι μέρες, γιατί ενδέχουν τοπικό χαρακτήρα αυτές οι μπόρες. Δεν αφορούν όλο το χώρο των Ελλαδικών.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Επειδή έβλεπα νωρίτερα ότι θα έχει στην πρόγνωση της ΕΜΗ ότι θα έχει 7 μποφόρ στο Ιόνιο, και επειδή αρχίζει η περίοδος που άλλοι με τον κοινωνικό τουρισμό, άλλοι με διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν με τα κινήσεις σιγά σιγά. Ανοίγει ο καιρός ή θα ανοίξει κάποια στιγμή, αρχίζουν και τα ταξιδάκια, έστω και οι αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε και μποφόρ ταυτόχρονα.
0: Αυτές τις μέρες λίγο πιο ενισχυμένη θα είναι η άνεμη όντως στο Ιόνιο, όπου θα φτάνουν τα εντάσεις 6 με 7 μποφόρ, και στο νότιο Αιγαίο. Εκεί θα εντοπίζονται οι ενισχυμένες εντάσεις των ανέμων και φαίνεται να διατηρείται καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Της εβδομάδας, συγγνώμη.
1: Της εβδομάδας. Άρα θα έχουμε και τέτοιο, να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ,
2: πολύ
1: κύριε Παπαβούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι καιρός αυτός τώρα.
1: Τι σημαίνει, είναι της εποχής είναι, σου λέει.
2: Όχι, ναι, αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, έχουν.
1: Είναι συνηθισμένο, δεν είναι.
2: Όχι, ναι, έχουν μεγάλο άγχος οι αγρότες. Γιατί τώρα έχουν καρπίσει τα. Είναι στο τέλος της ανθοφορίας που δένει ο καρπός, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, έχουν αγωνία οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και ρώτησα και επέμεινα λίγο στη χαλαζόπτωση. Ναι. Που εντάξει, βροχές, όντως για Μάιο, δεν είναι, ρε παιδί μου, κάτι ασυνήθιστο, αλλά το χαλάζει. Και όμως, όπως είπε, πολλές φορές οι έντονες βροχές συνοδεύονται από χαλαζόπτωση αυτή την εποχή.
2: Ναι. Τι να πεις.
1: Τι μάθαινε κανείς.
2: Τι να πεις.

0: Η κυρία Χρυσή μας λέει ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά οι παλιές ταυτότητες, όχι οι καταστραμμένες, κομμένες ή οτιδήποτε τέτοιο, οι έγκυρες όμως, θα γίνονται δεκτές μόνο στον ελληνικό χώρο, εντός συνόρων. Υπάρχουν και κάποιες εκ των υπηρεσιών που δεν θα δέχονται τις παλιές. Αν θυμάμαι καλά αυτά που είχα διαβάσει, μπορεί να κάνω λάθος, θα το ψάξω όμως και θα σας δώσω μια οριστική απάντηση. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σάβα από την όμορφη Φλόρινα. Το Σάββατο έγινε πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Εχιλίου στις Πρέσπες.
1: Ωραία. Φαίνεται από ψηλά.
0: Ωραίος ναό.
1: Τώρα που λέγαμε για τις ταυτότητες, κάτι θυμόμουν ότι είχα αυτές τις μέρες. Μεθαύριο πρέπει να βγάλω ταυτότητα έχω ραντεβού.
0: Ναι.
1: Πω, μην το ξεχάσω.
0: Βρίσκεις, μπορεί να μην βρίσκεις το διπλανό σου αστυνομικό τμήμα και βρίσκεις.
1: Ναι, το έχω κλείσει καιρό πριν.
0: Σε κάποιο χρόνο, έτσι. Δεν βρίσκεις δηλαδή σήμερα θέλω, αύριο βρίσκω.
1: Αλλά αφού τη βγάλεις, μπαμπαμ, πολύ γρήγορα σε στέλνουν.
0: Ναι,
1: δεν αρχεί. Σε ενημερώνουν.
0: Εγώ πήρα για την πήγαιρα.
1: Ναι, σε ενημερώνουν, να πας να την πάρεις ενώ. Ναι. Αυτό εννοώ.
0: Άμα
1: μπορούν και να μετά, και μετά πρέπει να αλλάξεις όλα τα. Όπου έχεις δηλώσει την ταυτότητα.
0: Πρέπει να βάλεις το καινούργιο αριθμό. Καλά, δεν είναι.
1: Από το gov.gr.
0: Επειδή πλέον είναι ένα μητρό ενιαίο από το οποίο παίρνουν και οι τράπεζες κτλ. Αν αλλάξεις εκεί, αλλάζει παντού. Καταλαβαίνεις. Μπαίνεις αυτό, αλλάζεις αυτό και άμα το αλλάξεις εκεί, δεν θυμάμαι πώς το λένε ακριβώς.
1: Ησύχασα τώρα.
0: Πάντως είναι ένα κέντρο, ας πούμε, με το οποίο είναι συνδεδεμένες και οι τράπεζες. Εγώ δεν μπήκα στις τράπεζες που έχω λογαριασμούς να αλλάξω εκεί τα στοιχεία μου. Τα άλλαξα μόνο σε αυτό το κέντρο και αλλάξαν παντού. Καλημέρα στον κύριο Τιμολιόντα, το φίλο μας. Από τα Βαλτσαμάτα και Φαλονιάς. 8 βαθμούς. Καθαρό ουρανό. 7 άρια θα έχετε εκεί. Τα ακούσατε. Έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήθελα
1: να πω ότι σε αυτή τη Eurovision που.

0: έκλεψαν την παράσταση οι διερμηνείς, αυτοί που κάναν στην νοηματική σε διάφορες χώρες. Γιατί ερμηνεύαν τα τραγούδια σαν να τα...
1: Ναι, και δεν τα ερμηνεύαν απλώς.
0: Ήταν εντυπωσιακοί.
1: Τα ζούσανε, χορεύανε.
0: Ναι, τα ζούσαν.
1: Χορεύανε,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Τα ζούσαν τα τραγούδια. Ναι. Εγώ ήθελα να πω. Τα γνωστά. Έβλεπα σήμερα το πρωί, πριν μπούμε στο στούντιο,
0: ναι,
1: στο Twitter έναν κύριο ο οποίος μένει στη Μόσχα,
0: ναι,
1: και σχεδόν δακρύβρεκτος έλεγε: μα γιατί μας επιτίθενται.
0: Ποιος, ο κύριος.
1: Ο κύριος αυτός, ναι. Γιατί στη Μόσχα τώρα κατάλαβαν ότι έχει πόλεμο.
0: Ρώσος.
1: Ναι, Ρώσος. Στη Μόσχα τι άλλο θα ήταν.
0: Ο, δεν ξέρω.
1: Α, θα μπορούσε να ήταν Έλληνας, ναι, όπως είπε στην Αγία Πετρούπολη, ναι, ο κύριος αυτός. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα κατάλαβε αυτός ότι έχει πόλεμο. Κατάλαβες.
0: Πώς το κατάλαβε.
1: Γιατί πέρασαν κάτι drones, ας πούμε, και σκάσανε στην περιφέρεια της Μόσχας.
0: Α, αυτά τα drones.
1: Το θυμήθηκα γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθησαν ουκρανικά drones. Εν τω μεταξύ ανακοινώνουν αυτοί ότι καταρρίφθησαν ουκρανικά drones και μαθαίνουμε μετά από 2-3 ώρες, ας πούμε, ότι αυτά που υποτίθεται ότι καταρρίφθηκαν έχουν πέσει σε αντλίες πετρελαίου, σε αποθήκες πετρελαίου, σε δηληστήρια, σε τέτοια πράγματα. Ναι. Διάβαζα χθες μια ανάλυση που έλεγε ότι το 10% της μία στις 10 πηγές ή δηληστήρια ή αγωγούς της Ρωσίας έχουν καταστραφεί από τις επιθέσεις με τα ουκρανικά drones. Αυτά που πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν καν, ας πούμε, και τώρα βγάζουν 1000 την ημέρα. 1000 drones την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ, η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια θα θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: soul.
1: Εδώ είμαστε, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Art News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
2: Επειδή ρωτάει ο Κωνσταντίνος, πρέπει να ρωτήσουμε τον Άδο που θα βάλουν τις πυράβλους μας. Κακώς καταλάβατε αυτό, γιατί εγώ δεν είπα αυτό. Αν εσείς το καταλάβατε και έτσι θέλετε να το καταλάβατε, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είπα το εξής πολύ απλό. Ότι το ΝΑΤΟ είχε πει ότι επειδή η Βουλγαρία ζήτησε στήριξη, πάει μία συστοιχία, όπως ζήτησε η Τουρκία για παράδειγμα στήριξη και έστειλε μία συστοιχία η Ισπανία για παράδειγμα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε. Επειδή υπήρχε αυτή η αναστάτωση στον ευρύτερο χώρο, υπήρξαν διάφορες τέτοιες κινήσεις. Σε συμφωνία λοιπόν, μετά το αίτημα της Βουλγαρίας, σε συμφωνία με τον ΝΑΤΟ πήγε μία συστοιχία στο Δημότικο. Τώρα κρίθηκε και από την Ελλάδα και από τον ΝΑΤΟ, σε σύμφωνη γνώμη, ότι δεν υπάρχει ο λόγος ακόμα να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η συστοιχία στο Δημότικο. Αυτό είπα. Τώρα εσείς, η κυρία Νίνα λέει δεν καταλαβαίνει, εκλογές έρχονται, δεν ξέρει τι θα πάθει ο Μητσοτάκης, δεν έχει επίθεση στην Καριστιανού σήμερα και άργησα και την έχασα, άχνα και το κλείσιμο των λογοστασίων εδώ, τεράστια ενεργεία. Την επόμενη θα ρωτήσετε γιατί ο κόσμος έγινε ρωσιόφιλος, όχι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος έχει γίνει, αν δεν έχει γίνει, και ακροδεξιός, άχνα για τα 60 εκατομμύρια του κ. Πετρίτη και, που ο πεθερός του παίρνει όλα τα έργα ορισμός διαπλοκής. Ξέρω εγώ, έχει ξυπνήσει λίγο, έχουν κάποιοι, δεν αναφερθεί. Όχι, και δεν έχουμε κανένα σκοπό κάθε μέρα να αναφερόμαστε, μόνο όταν προκύπτει κάτι νέο. Χθες δεν προέκυψε κάτι νέο.
1: Τώρα,
2: πάμε.
1: Υπάρχει ένα αξεσουάρ το οποίο το έχουμε όσοι έχουμε αυτοκίνητα. Το έχουμε από την πρώτη μέρα που παίρνεις το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Έχεις φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Το οποίο δεν τα ανοίγεις και ποτέ.
2: Δεν ξέρεις τι έχει.
1: Αχρίαστο να είναι.
2: Αχρίαστο. Μπορεί να έχει λιγμένα. Μπορεί...
1: Ναι.
2: Ή λες, ας πούμε, πρέπει να έχω στο αυτοκίνητο Δέλτα. Το Δέλτα.
1: Αυτό μπορεί να σου χρειαστεί γιατί άμα μείνεις πρέπει να το βάλεις. Δεν το βάζεις, συγγνώμη τώρα, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο μας και περιμένει. Το Δέλτα δεν το βάζουμε ΣΥΡΙΖΑ στο αυτοκίνητο όταν μένουμε. Το βάζουμε σε μια απόσταση.
2: Έτσι, προειδοποιητικό, έτσι, ναι.
1: Να προειδοποιούμε αυτούς που έρχονται. Δεν θα πέσουν πάνω σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Γι' αυτό υπάρχει.
2: Ναι. Τώρα λέει αλλάζει με μια αλλαγή στον κώδικα. Οδηγής κυκλοφορίας.
1: Ευρωπαϊκή οδηγία.
2: Ευρωπαϊκή οδηγία είναι. Θα πρέπει να έχουμε
1: ένα φαρμακείο.
2: Να έχουμε μια ολόκληρη αποθήκη στο πόρτο μπαγκάζ μας, ας πούμε.
1: 16 αντικείμενα έχει.
2: 16 αντικείμενα, τι λέει. Δηλαδή, μην φανταστείτε και εσείς το καθένα είναι ξεχωριστό αντικείμενο. Είναι, ας πούμε, ένα γάζες, ένα ιόδιο. Λέω, παράδειγμα.
1: Εντάξει,
2: αυτά είναι δύο αντικείμενα, ναι. Δεν πιάνουν και πολύ χώρο. Όχι, μην νομίζει κάποιος ότι άμα βάζω τα 16 αντικείμενα, πού θα βάζω τα μπαγκάζια μου.
1: Δεν είναι το βάλει μέσα στο βαλιτσάκι, είναι παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί, δεν είναι. Αλλά γιατί τώρα αυτά τα 16 και από πότε και πώς και πού θα τα βρούμε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πρέπει να είναι και κρυμμένο το βαλιτσάκι.
2: Α, μπράβο.
1: Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Για να δω ποια αντικείμενα είναι. Πάω, τα ψωνίζω, τα βάζω σε ένα. Όχι, πρέπει να είναι και κρυμμένο το βαλιτσάκι. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Διονύση Ευγενίδη, που είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Μήπως τα έχετε πιο φτηνά εκεί εσείς?
2: Καταρχήν είναι επιβεβλημένο να τα έχουμε αυτά, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να τα έχουμε στο αυτοκίνητό μας, επειδή το προβλέπει ο νόμος, ή καλά κάνουμε και θα πρέπει να τα έχουμε?
3: Οπωσδήποτε πρέπει να τα έχουμε. Θα έπρεπε να τα είχαμε. Πάντοτε έχουμε, όπως λέτε και εσείς, όταν παίρνετε σε ένα αυτοκίνητο καινούριο, πάντοτε έχει μέσα ένα φαρμακείο αυτοκίνητου. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από εμάς το αλλάζουμε και το ανανεώνουμε αυτό συχνά. Τώρα έρχεται να μας το επιβάλλει και ο νόμος, και καλώς κάνει βεβαίως και υπάρχει αυτός ο νόμος, ο οποίος επιβάλλει από 1η Ιανουαρίου του 2027, από την καινούργια χρονιά δηλαδή, να υπάρχει ένα φαρμακείο αυτοκίνητο, το οποίο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά τα υλικά τα οποία θα έχει μέσα και τα οποία ευχόμαστε, όπως είπατε και εσείς, ποτέ να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά το φαρμακείο αυτό, ναι, είναι μικρό σε όγκο, γιατί όλα αυτά είναι διπλωμένα έτσι ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο, και έχει διάφορα πράγματα τα οποία πραγματικά θα μας χρησιμεύσουν σε κάποια περίπτωση ενός ατυχήματος και όχι μόνο τροχαίου.
2: Να πούμε εντάχει και στους φίλους ακροατές που δεν ξέρουν, για παράδειγμα πρέπει να έχεις λευκοπλάστη, να έχεις τσιρότα, να έχεις επίδεσμο μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Πρέπει να έχει μάσκα, πρέπει να έχει γάντια μιας χρήσης, ψαλίδι και τέτοια πράγματα. Κάποια από αυτά όμως δεν θα ξέρεις καν πώς να τα χρησιμοποιήσεις.
3: τα περισσότερα από ύπος όμως να ξέρει κάποιος άλλος που θα είναι εκεί να τα χρησιμοποιήσει ή να χρειαστεί. Όπως από ό,τι βλέπω υπάρχει και η κουβέρτα διάσωση ισοτερμική, εκείνη η κουβέρτα που χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις για να την λήξει σε έναν ο οποίος είναι τραυματίας, ή μαντιλάκια καθαρισμού που πρέπει να έχουν μέσα, το ψαλιδάκι των πρώτων βοηθειών που είναι ένα ειδικό ψαλιδάκι για να κόβεις γάζες κτλ. Είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να υπάρχουν, αλλά δεν φτάνει μόνο να τα πάρουμε μια φορά και τον Ιανουάριο του 27 να τα έχουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε να τα ανανεώνουμε και κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το φαρμακείο του αυτοκινήτου βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο συνεχώς, είναι εκτεθειμένο σε πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασίες και σε ζέστη και στο κρύο. Η ζέστη το καλοκαίρι στο αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στον εξωτερικό χώρο. Οπότε φανταστείτε στους 40 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία πόσο ανεβαίνει μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Άρα λοιπόν το πιστοποιημένο πλέον φαρμακείο του αυτοκινήτου και να έχουμε το νου μας να είναι και καλής ποιότητας, γιατί ακόμα και ο περιέκτης που τα περιέχει όλα αυτά μέσα, το κουτάκι δηλαδή του φαρμακείου, πρέπει να είναι καλής ποιότητας έτσι ώστε να τα κρατάει σε καλή κατάσταση, αλλά και να τα ανανεώνουμε κάθε τουλάχιστον δύο χρόνια.
2: Από μια πρόχειρη αναζήτηση τώρα που συζητάμε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα kit τα λεγόμενα που τα περιέχουν όλα αυτά τα βαλιτσάκια, που περιέχουν όλα τα υλικά που λέμε. Το λέω γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε, το λέει και ένας ακροατής σε μήνυμα, ότι μπορεί να είναι μία εταιρεία να έκανε την εισαγωγή αυτή και να γίνεται για να ωφεληθεί μία εταιρεία.
3: Το μυαλό μας πάντα εκεί πάει.
2: Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι με μια πολύ πρόχειρη, δηλαδή ο κάθε ένας και ο πιο αδαής με μία έρευνα στο διαδίκτυο θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά προσφερόμενα τέτοια
3: μέσα από 15, 20, 30, 40 ευρώ υπάρχουν και σε διάφορες τιμές, οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό το οποίο πιστεύει ότι τον εκφράζει, τον αντιπροσωπεύει.
2: Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να το ξανακοιτάμε, μην πια είναι λιγμένα, να τα αλλάζουμε κτλ. Αυτό είναι ένας νέος μπελάς στο κεφάλι.
3: Είναι ένα μεγάλο κεφάλι, αλλά πραγματικά μια φορά, αν σου χρειαστεί κάτι, θα πρέπει να. Και πόσες φορές δεν μας έχει χρειαστεί, ακόμα για πολύ ελαφριές περιπτώσεις τραυμάτων, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, όχι σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ένα χτύπημα, ένα παιδάκι κάπου παίζει,
1: χτυπάει.
3: Και ψάχνουμε να βρούμε όλοι ένα χαζαπλάς και δεν έχει κανένα ενώ, ή τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα βρούμε τις πρώτες βοήθειες αυτές, οι οποίες εκείνη την ώρα τέλος πάντων θα μας δώσουν μια λύση.
1: Έρχονται, σας ζητάνε ο κόσμος, το έχει αντιληφθεί, το έχει καταλάβει.
3: Ναι, βέβαια. Το ζητάνε, το ξέρουν όλοι και γίνει πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από το θέμα αυτό. Έχει πάρει πολλές αναβολές. Θεωρώ ότι αυτή η αναβολή που πήρε τώρα του εξαμήνου, οκταμήνου, πόσο είναι, μέχρι τον Ιανουάριο του 27, μάλλον θα είναι και η τελευταία, γιατί πραγματικά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια κίνηση και πραγματικά το ζητάει ο κόσμος. Έχει ενημερωθεί
1: και
3: δηλαδή.
1: Και καλοκαίρι τώρα, ετοιμάζονται και για τις διακοπές.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Και μέσα σε όλο το μαζί με το φαρμακείο των καλοκαιρινών διακοπών είναι ένα κομμάτι του φαρμακείου αυτού, είναι και το φαρμακείο του αυτοκίνητου μας για όσους ταξιδεύσουμε με το αυτοκίνητο.
1: Και πώς καταλαβαίνεις ότι είναι εγκεκριμένο?
3: Έχει τις επιστοποιήσεις του ΣΥΕΨΟΝ το οποίο χρειάζεται, αλλά πλέον αυτά τα οποία κυκλοφορούν και είναι έτοιμα είναι όλα τα εγκεκριμένα. Και βέβαια, άμα το αγοράσεις από ένα επιστοποιημένο κατάστημα, ένα κατάστημα εμπιστοσύνης, το φαρμακείο είναι ένα από τα πλέον μεγαλύτερες εμπιστοσύνης καταστήματα που πουλάνε τέτοια είδη, είσαι βέβαιος ότι θα πάρεις αυτό το οποίο χρειάζεται να έχεις για τις ανάγκες και του πιθανού ελέγχου.
2: Και αυτό το CE που λέτε είναι ευρωπαϊκή. Πιστοποίηση, δεν είναι ελληνική, δεν είναι δικιά μας πατέντα.
3: Ναι, ευρωπαϊκή πιστοποίηση φυσικά και όλα αυτά είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν είναι ελληνικές πατέντες.
2: Μας λέει ένας φίλος ότι οι τιμές αυτών των kit έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω της ζήτησης που λέτε υπάρχει ή έχει γίνει κάτι άλλο?
3: Λόγω της υποχρεωτικότητας περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι οι τιμές, επειδή πραγματικά όπως είπαμε δεν τα φέρνει ένας μόνο εισαγωγίας, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά, σίγουρα
1: θα υπάρξει ανταγωνισμό, θα πέφτουν.
3: Βέβαια, είναι βέβαιο αυτό.
1: Ναι. Μακάρι.
2: Μάλιστα. Κύριε Ευγενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή σας έλεγα ότι κάνουμε αυτή την πρόχειρη αναζήτηση. Ήταν ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πάρουμε, ναι. Βλέπω, ας πούμε, στο διαδίκτυο που έχω μπει, υπάρχουν από 10,78 το φθηνότερο που βλέπω. Το kit
1: είναι το
2: μέχρι, ναι, όλα αυτά μέχρι 30 29,99. Βλέπω τέτοιες τιμές. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη γκάμα. Άρα κοιτάξτε το, ψάξτε το. Δηλαδή.
1: Είναι αυτό που λέει τιμούλα.
2: Αυτό, τιμούλα.
1: Χρωματάκια, βγαίνει σε διάφορα χρώματα.
2: Τώρα, κάποιος μπορεί να μην εμπιστεύεται. Λέει ο Θωμάς, το συνδέει με την προηγούμενη ακροάτρια. Μπορεί να τα έφερε, να τα εισήγαγε ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Ναι, εντάξει τώρα. Βρήκαμε σκηνή κορδόνι τώρα. Θέλω να πω ότι μπορεί να. Αντί να κάνεις τέτοια έρευνα. Και να λες, θα το πάρω, ξέρω εγώ, από σούπερ μάρκετ ή από οτιδήποτε. Αυτό που μας είπε ο κύριος Ευγενίδης, ότι πολλοί εμπιστεύονται τα φαρμακεία, γιατί από τα φαρμακεία παίρνουν τα φαρμακά τους, δηλαδή έχουν μια καθημερινή σχέση, ρε παιδί μου. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Και καταφεύγουν στα φαρμακεία. Βέβαια, από την άλλη, δεν το είπα αυτό στον κύριο Ευγενίδη, το λες για διάφορα μαγαζιά. Φαρμακείο είναι αυτό το μαγαζί. Δηλαδή, ότι είναι ακριβό. Πας να πάρεις, ξέρω εγώ, σε μπουτίκ λαχανικών ντοματίνια, τα οποία κάνουν 24 ευρώ και λες φαρμακείο γίνεται.
1: Και τα παίρνεις και τα στολίζεις στην κουζίνα. Θα βάζεις σε προθήκη τα ντοματίνια.
2: Εντάξει.
1: Ντοματίνια.
2: Με τους φαρμακοποιούς όμως υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης.
1: Εντάξει,
2: άλλο. Να τα λέμε αυτά. Δηλαδή τι.
1: Ναι, ναι. Επίσης, ήθελα να πω αυτό με τα κεράσια. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
2: Τι θες με τα κεράσια.
1: Άκουτα, καταρχήν. Καταρχήν ένα κοριτσάκι.
2: Ναι.
1: Δεν ήξερε τι είναι τα πετροκέρασα.
2: Κρίμα το κοριτσάκι.
1: Άμα δεν τα είχαν μάθει, το είχαν μάθει από το σπίτι, δεν έχει φάει ποτέ στο σπίτι.
2: Κρίμα.
1: Μικρό
2: κρίμα.
1: Παιδάκι.
2: Κρίμα.
1: Μικρό. Ναι. Κοτσικάτι, μικρό.
2: Δεν είναι κοριτσάκι 20
1: κάτι. Μικρό είναι 20 κάτι, χρονό είναι κοριτσάκι.
2: Ναι, εντάξει,
1: τέλο πάντων. Δεν είναι για μα. Τέλο πάντων. Και λέει, τι είναι τα πετροκέρασα. Λέω, ξέρω, παιδί μου, τα πετροκέρασα είναι κάποια κεράσια τα οποία είναι πιο σκληρά. Τα πρέπει να προσέξει όταν τα τρώνε. Δεν μπορεί να σπέσει τα δω. Τι να πω. Τι να πω. Που δεν του έχουν μάθει το παιδί τα πετροκέρασα, α πούμε. Δεν του έχουν μάθει το τραγούδι Χιλάκι Πετροκέρασο και Μαγούλο Βερίκο.
2: Όχι, αυτό γιατί να το μάθει.
1: Γιατί να μην το μάθει.
2: Γιατί αυτό είναι του περασμένου αιώνα τραγούδι.
1: Μα το λέγανε στα μικρά παιδάκια.
2: Τέλος πάντων. Τι
1: το γιουγκλάκι.
2: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει κάτι σημαντικό. Λέει αυτό το kit δεν πρέπει να είναι θαμμένο κάτω από τα μπαγκάζια τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι πάνω-πάνω. Να είναι εύκολο, εύκολα προσβάσιμο. Ναι, αλήθεια. Έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρο.
1: Έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και το λέτε. Αν δείτε το πόρτ μπαγκάζ μου, θα τα φρίξετε.
2: Ναι, γιατί.
1: Και το μισό σπίτι
2: μέσα. Μερικοί θα το έχουν κάτω από κάνα νταμάρια μου, α πούμε, γιατί έχουν απλή το αυτό το.
1: Δεν είναι άμμο, μάνα μου. Έχει πράγματα εμένα.
2: Και τα πράγματα.
1: Δηλαδή μου έχω το μισό σπίτι σου, λέω. Ή αφήνει και λε, άστο, το πάρω εγώ μετά αυτό πάνω.
2: Ο Χρήστο λέει, εγώ λέω να έχουμε και τον Dr. House να κάνει κανένα χειρουργείο μέσα. Μα δουλεύουν, μωρέ, ξεκάθαρα για το πρόστιμο είναι.
1: Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιώσουν την αντίδρασή μας και την ανταπόκρισή μας ως μονάδας. Είμαστε άνθρωποι και παθαίνει κάτι άλλο γύρω μας. Ανοίγεις το πορτμπαγκάζ, αν βγάζεις το τίτλο και βοηθάς.
2: Εγώ όλα τα άλλα τώρα, τα γάζες τριών διαφορετικών ειδών, ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο. Ωστόσο, για παράδειγμα, αυτό που έχουμε δει, το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις έρχονται ή πυροσβεστικοί ή ΕΚΑΒ, ποιο είναι αυτή η κουβέρτα. Αυτή η κουβέρτα, ας πούμε. Κάπου, εγώ δεν λέω να γίνει το κακό. Να μείνει το αυτοκίνητο από ένα πρόβλημά του ή γιατί σου τελείωσε η βενζίνη. Και να είσαι βράδυ σε μια περιοχή που πέφτει η θερμοκρασία. Ξέρετε πόσο ωφέλιμο και χρήσιμο είναι αυτό το πράγμα. Και από τι μπορεί να σας γλιτώσει, βέβαια.
1: Είναι μια κρίμα. Γιατί μπορεί να πας κάπου να νιώσει μια ψυχρούλα. Τι ρίξεις πάνω.
2: Δεν είναι σακέτα, ρε παιδάκι μου, να το βάζεις, βγάζεις.
1: Άμα δεν έχεις, μάνα μου.
2: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν άμα θες να έχεις μπουφανίνη.
1: Έχω πάντα ένα μπουφανίνι στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, να φροντίσεις το μπουφανίνι να είναι από κάτω και από πάνω το kit. Να μην σκεπάζεις το kit με το μπουφανίνι.
1: Δεν το έχω στο πορτμπαγκάζ το μπουφανίνι, για όνομα του Θεού. Εντάξει, τι είμαστε.
2: Ναι.
1: Επίσης θέλω να πω κάτι, να απευθύνω μία έκκληση.
2: Ναι.
1: Μία μέρα λοιπόν, χαζεύοντας τα social media, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που έδειχνε μία κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά. Στην κυριολεξία όμως, η οποία προσπαθούσε να φάει 15 λουκάνικα μέσα σε 2 λεπτά.
2: Λουκάνικα μικρά.
1: Ό,τι λουκάνικα και να είναι.
2: Όχι, όχι. Άμα είναι μικρά Φραγκφούρτης, μπουκίτσα δηλαδή. Μπορείς να τα φας, ρε παιδί μου. Δεν είναι τίποτα τα μπουκίτσα.
1: Ήταν μεγάλα λουκάνικα.
2: Α, γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικό λουκάνικο από αυτά.
1: Και Φραγκφούρτης, να είναι τα μακριά. Δεν μπορείς να φας 15 λουκάνικα σε 2 λεπτά.
2: Μπορεί να είναι τα κοκτέιλ, τα μικρά, ρε παιδί μου.
1: Δεν λέω τα μικρά, ρε μάνα μου.
2: Μη φωνάζεις.
1: Λέω ένα παράδειγμα. Να πω ότι έτρωγε 15 φτερούγες. Να τελειώνουμε. Θα συζητήσουμε το μέγεθος του λουκάνικου τώρα.
2: Τρώγονται.
1: Λοιπόν. Και από περιέργεια κάθισα και το είδα. Από τότε μου έχει βγάλει 15 εκατομμύρια τέτοια βίντεο. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο καθένας. καθένας μπορεί να έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Mm. Αυτό το πράγμα είναι τόσο παραπλανητικό, τόσο κακό πράγμα. Όχι για μένα, εγώ δεν θα επηρεαστώ. Εννοώ για τις νεότερες, τις μικρότερες ηλικίες. Όταν βλέπει ένα παιδί ή ένας έφηβος ή μία έφηβη, μία κοπέλα ή ένα αγόρι που είναι αδύνατη να τρώει δύο μπέργκερ, μία πιατέλα πατάτες και δέκα φτερούγες μέσα σε 15 λεπτά και να μην παθαίνει τίποτα, ή δεν ξέρω τι μετά τι παθαίνει, δεν νομίζω ότι παθαίνει κάτι καλό. Τι πρότυπο είναι αυτό και γιατί επιτρέπεται αυτό το πράγμα να προβάλλεται, ας πούμε? Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά, εκτός ότι είναι αηδιαστικό, είναι πρόβλημα. Δείχνει ένα πρόβλημα ότι υπάρχει.
2: Μην ανοίξουμε την κουβέντα τι επιτρέπεται να προβάλλεται και τι δεν επιτρέπεται.
1: Αυτό δεν είναι
2: να προβάλλεται.
1: Κανονικό, Διονύση μου. Δεν είναι κανονικό.
2: Πολλά δεν είναι κανονικά και προβάλλονται μια χαρά. Αλλά γι' αυτό σου λέω. Είναι μια...
1: Λέω για το πρότυπο. Γιατί δεν μπορεί αυτή η κοπέλα που τρώει τον άμπακα να είναι 50 κιλά. Δεν γίνεται. Κάτι πάει λάθος. Ή κάτι προβάλλεται. Γιατί είναι, πραγματικά είναι έτσι. Ή μετά πάει και βγάζει τα ζωδικά τη, ας πούμε. Συγγνώμη πρωί-πρωί τώρα που λέω τέτοια πράγματα.
2: Ο κύριος Σάκης μας λέει: παιδιά, αν έρθει το κακό, το κίτ δεν σε σώζει. Ας πούμε για το τρίγωνο και πολλά άλλα που θέλει το αυτοκίνητο.
1: Όχι, παιδιά, για όνομα του Θεού, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ, ας πούμε, που είμαι αλλεργική, φροντίζω να έχω πάντα μια ένεση στο αυτοκίνητο. Αν μου συμβεί κάτι, αν δεν μπορώ να την κάνω εγώ, να μου την κάνει κάποιο άλλο. Τι λέτε τώρα.
2: Απλά εγώ να θυμίσω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και αν είναι να έρθει το κακό και να φοράω ζώνη θα έρθει το κακό, ναι. Ή και να έχω κράνος μπορεί να γίνει το κακό.
1: Ναι,
2: το κακό μπορεί να γίνει με χίλιους δυο τρόπους, δεν θέλουμε να γίνεται κακό εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως. Ό,τι περισσότερο μπορούμε να προστατεύσουμε και να σώσουμε καλό είναι. Τώρα αν χρειάζεται αυτό να γίνει υποχρεωτικά ή όχι, προφανώς πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, γιατί ίσως να θεωρήθηκε ότι έχει παραγίνει το κακό. Ίσως και όχι. Ο κύριος Μάκης λέει μια ερώτηση. Λέει, οι ακροατές που βλέπουν φαντάσματα πίσω από τα φαρμακεία των αυτοκινήτων ψηφίζουν κιόλας? Άμα θέλουν. Άμα θέλουν, κύριε Μάκη, ναι.
1: Λοιπόν,
2: τι είναι το μπουφανίνι, εξήγησε.
1: Το μπουφανίνι είναι το λεπτό μπουφάν, παιδιά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις τα μπουφάν.
2: Σε ρωτάει, το μπουφανάκι που λέμε?
1: Όχι.
2: Άλλο το μπουφάν.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχουμε μπουφανίνι και αρχές φθινοπόρου. Μόλις μπαίνουμε στα βαθιά στο φθινόπωρο, όχι χειμώνας ακόμα, ας πούμε μέσα Οκτωβρίου, θέλουμε μπουφανάκι, όπως και τις αρχές της άνοιξης. Θέλουμε μπουφανάκι και το χειμώνα θέλουμε μπουφάν. Είναι μπουφάν, μπουφανάκι, μπουφανίνι. Εντάξει. Λοιπόν, έχει γίνει.
2: Αυτό είναι που λέει τώρα η εξήγηση Σερέτη. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Γιατί?
2: Εγώ πρέπει να αποκαταστήσω την αλήθεια.
1: Γιατί? Εγώ το έχω εφεύρει.
2: Το ίνι το κολλάει παντού. Δηλαδή έχει παπλωματίνι. Έχει.
1: Ναι, είναι το πάπλωμα το χειμώνα.
2: Το παπλωματάκι.
1: Το παπλωματάκι την άνοιξη και το φθινόπωρο.
2: Και το παπλωματίνι.
1: Και το παπλωματίνι που μπορεί κάποιο να μην αισθάνεται, θέλει να το έχει στα πόδια του κρεβατιού. Παναγία που το βλέπει το καλοκαίρι.
2: Όπως ομολόγησε λοιπόν δια της σοκρατικής μεθόδου, είναι μια ανακάλυψη δικιά της, μια εφεύρεση δική της.
1: Φυσικά είναι δική μου.
2: Και λέξη δική της και τα υπόλοιπα.
1: Είναι πατέντα. Έτσι και το δω πουθενά τον ίνι. Λοιπόν. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής, στο ύψος της, πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς παραλία, δηλαδή προς τα κάτω. Δεν έχει κίνηση ακόμα στο σημείο. Αυτό βλέπω, ένα περίεργο πράγμα. Όμως μέσα στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η οποία συνεχίζει, αρχίζει και ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι... Πού να πάω η γυναίκα? Μέχρι λίγο πριν την Πέτρου Ράλιο που είχε γίνει και ένα ατύχημα και εκεί. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αχαρνών σε διάφορα σημεία από την Κοδρυκτόνος και μετά όμως. Προσέξτε με.
2: Χθες είχαμε την κουβέντα του.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Καλλιρόης, είναι αυξημένη στην Ηλιουπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στη συμβολή της με την αναγεννήσεως. να ξέρετε, για όσοι ξέρετε την περιοχή εκεί. Τι έκανα τώρα εδώ, πού πήγα, θα πήγα στην Αυστραλία. Όχι, εντάξει. Έχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Καλαμακίου μέχρι και μετά τον Άλυμο. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Και να δω και την.
2: Ο Κώστας που ρωτούσε τι είναι το Μπουφανίνι,
1: ναι.
2: Ρωτάει, άσε, θα πάρω το φαρμακείο καλύτερα. Μετά την εξηγία. Ενώ ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου,
1: ναι,
2: λέει, έχει βγει και η Κατερίνα. Το μάτα, το ματίνι, το ματάκι.
1: Ναι.
2: Είναι άλλα πράγματα.
1: Βέβαια.
2: Έτσι πιστεύετε.
1: Νομίζετε ότι τυχαία τα λέω όλα αυτά τα πράγματα.
2: Γιατρό θα έχει το kit. Είπαμε τον Dr. House. Ναι. Γιατί εκείνη την ώρα λέει οι περισσότεροι Έλληνες παθαίνουν πανικό, μας λέει η Μαρία.
1: Καλά, όλοι.
2: Εντάξει, παιδιά, είπαμε, το βασικό είναι αχρίαστα να είναι και μακριά από εμάς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά έτσι, πρέπει να τα έχουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα. Ναι. Λοιπόν, στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη κατά τόπους έχει προβλήματα. Δεν έχει πολύ μεγάλα, για να σας πω. Και. Γενικά οι δρόμοι στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι πολύ φορτωμένοι παρά μόνο. Τι είναι εδώ, γιατί είχε εδώ πεθεί Πολυτεχνείου και Παλαιού Σταθμού εκεί.
2: Κρίμα.
1: Και στην Τσιμισκιά, η Τσιμισκή εκεί.
2: Ο κύριος Σταύρος λέει: ευτυχώς που τέτοια ώρα δεν σας ακούει η γυναίκα μου.
1: Γιατί?
2: Αντί για δουλειά θα πήγαινε για ψώνια. Νομίζω δεν έχει τίποτα σε νίνι.
1: Αλήθεια λέτε. παιδιά, οτιδήποτε σε νίνι είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Μ' αρέσει που μπαίνετε στο τρυπάκι.
1: Ακριβώς.
2: Μ' αρέσει.
1: Καταρχήν είναι ελαφρύ. Είναι πάντα ελαφρύ. Οτιδήποτε σε νίνι. Είναι μικρό, είναι ελαφρύ, είναι ευχριστό και είναι δική μου ανακάλυψη. Εσένα αυτό είναι μπουφανίνι που φοράς, Μαρία Κόντου. Η Μαρία Κόντος μου φοράει το μπουφανίνι της. Είναι ένα ελαφρύ τζιν μπουφανάκι. Και εγώ μπουφανίνι φοράω σήμερα. Που είναι ανοράκ. Γιατί το φορείς.
2: Τι είναι?
1: Ανοράκ.
2: Δηλαδή?
1: Αδιάβροχο. Κατάλαβες.
2: Γιατί δεν το λες αδιάβροχο και δεν λες ανοράκ.
1: Έτσι το
2: έχεις μάθει.
1: Ναι, γιατί έχω τελειώσει.
2: Ναι, τότε
1: φιλική.
2: Που πήγαινε στη Σορβόνη.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ μπουφανίνι, ένα μπουφανίνι πάντα χρειάζεται. Μετά το βλέπεις και βγάζεις φλίκτενες όμως. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εκεί μέσα Ιουνίου λες δεν το θέλω πια. Φύγε μπουφανίνι.
2: Άλλο το πανίνι. Το πανίνι είναι είδος ψωμιού, άλλο το πανίνι.
1: Και
2: αυτό όμως βγαίνει από το πάνε. Που πάνε σημαίνει ψωμί στα
1: νίνι, γιατί είναι λεπτό.
2: Μπράβο. Πανίνι, καταλάβατε.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μείνετε στο ραδιοφωνήνι σας, αν είναι μικρό. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Simi Valley, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Χανίων. Ειδήσεις.
11: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον των δικαστικών αρχών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο τελευταίοι που είναι συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί την απουσία του από τους προσαχθέντες στο Ρέθυμνο. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη γύρω από την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε πρωινές ώρες της Δευτέρας, επικεντρωμένη κυρίως σε περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου και των Βοριζίων Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επανεκκίνηση λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για τη φετινή χρονιά, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η λειτουργία του Δρυμού ως επισκέψιμου χώρου θα ξεκινήσει από σήμερα στο σύνολό του και από τις δύο εισόδους. Ο ΦΠΚΑ έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ετήσιας συντήρησης του μονοβατιού, των υποδομών, των επικοινωνιών και όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα του Δρυμού και την ασφάλεια των επισκεπτών. Για αύριο Τετάρτη αναβλήθηκε η αυτοφορή ακροαματική διαδικασία για τον 47χρονο άνδρα στα Χανιά που φέρεται να είχε βλάψει σωματικά το 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Την καταγγελία έκανε την περασμένη Κυριακή ενώπιον των αστυνομικών αρχών η 46χρονη σύζυγός του και μητέρα του 16χρονου παιδιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 47χρονος φέρεται και στο παρελθόν να έχει χτυπήσει το γιο του, με τη μητέρα να το αναφέρει επίσης στις αρχές. Θέματα που αφορούν την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης και τη διπλή σύγκληση των περιφερειών της χώρας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε χθες στο Ηράκλειο Περιφερειάρχης Κρήτης με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε πως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Κρήτη ενισχύεται με εμβληματικά έργα υποδομών που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Σημαντική δικαστική απόφαση για υπερχρεωμένο δανειολήπτη εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, δικαιώνοντας συνταξιούχο του ΙΚΑ που είχε συνολικές οφειλές ύψους 208.000 ευρώ προς δύο τράπεζες από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Συνολικά το ποσό που διαγράφεται ανέρχεται σε περίπου 123.000 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό περίπου 78% της αρχικής οφειλής. Το σπίτι Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα και τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέφτηκε για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου κύριος Τίτος. Τον κύριο Τίτο υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Κουκουράκης, ο οποίος τον ενημέρωσε για το έργο του Ιδρύματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται στη διάρκεια του 2026 με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου πολιτικού που συμπληρώνονται φέτος. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα. Ο καιρός στην Κρήτη: άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι, σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 19ο του Μαΐου, αυτό που διανύουμε με συννεφιές, έτσι σήμερα τουλάχιστον αυτό. Παρατηρήσαμε εμείς ερχόμενοι εδώ από το πρωί, έτσι ξημέρωσε η μέρα, έτσι θα πορευτούμε. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και τις επόμενες μέρες αυτό το σκηνικό. Δίνουν και κάποιες βροχούλες οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καλές. 22-23 βαθμούς Κελσίου έδειχνε το θερμόμετρο σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε για τις επόμενες μέρες. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα, θα πούμε τις καλημέρες μας, θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε. Μέχρι και τούτη δω την ώρα με τη γνωστή πρωινή παρέα, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν για εσάς τον ήχο από το Ηράκλειο με το συντονισμό της Ελένης Ξυλούρη και από τα Χανιά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο και θα πάμε μέχρι τις 9. Έξι και εννέα πρώτα λεπτά λοιπόν είχαμε την ανατολή του ηλίου, θα κάνει τη βολτίτσα του, θα δει 20 και 23 ακριβώς. Σήμερα είναι η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι η ημέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατομών, είναι η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, είναι η παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Και θα πούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στον Πατρίκιο και στον Μέμνον που σήμερα γιορτάζουν. Μία ακόμα μέρα, φίλες και φίλοι, με πλούσια έτσι, επικαιρότητα, με το θέμα που παίζει και που προβληματίζει, βέβαια, η αλήθεια είναι. Δεν είναι άλλο από τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιούνταν, πρέπει να πω, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και χθες, λοιπόν, είχαμε και τα αποτελέσματά της, μια δικογραφία πάλι πολλών χιλιάδων σελίδων που βρίσκεται ήδη στα χέρια εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών εκεί στο Ρέθυμνο, μια δικογραφία που και τι δεν έχει μέσα. Από εκβιασμούς, από εμπρισμούς, από παράνομο πλουτισμό σε βάρος πολλών ανθρώπων, ανθρώπων που πέρασαν τα πάνδυνα σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανθρώπους που εκδιώχθηκαν έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, που κάποιοι από αυτούς είναι στα χέρια της αστυνομίας αυτή την ώρα που μιλάμε, να εισπράττουν παράνομα πάρα πολλά χρήματα. Εχθές λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την υπόθεση, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, γιατί είναι μια ακόμα οικογενειακή υπόθεση, πρέπει να σας πω. Μιλάμε για το θείο, μιλάμε για τα ανήψια. Οδηγήθηκαν λοιπόν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ρέθυμνο. Ο ένας μάλιστα συνελήφθη στην Αθήνα, μέσα σε ένα νοσοκομείο, είχε πάει για να κάνει εξετάσεις και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν χθες ο νοσοκομείο, είχε πάει για να κάνει εξετάσεις και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν χθες

λοιπόν, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, και μια επιχείρηση που βέβαια επικεντρώθηκε και σε περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου και εκεί στην πολύπαθη, θα πω, περιοχή των Βοριζίων. Σας είπα πριν ότι είναι οικογενειακή υπόθεση, γιατί μιλάμε για 6 μέλη της ίδιας οικογένειας. Αυτά τα 6 μέλη κατέληξαν με χειροπέδες, και αν θυμάστε, όταν είχε έρθει εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα γεγονότα που τη συμπλοκή εκεί στα Βορίζια, είχε μιλήσει για εγκληματικά δίκτυα, θα ρω πως το είχε πει, που είχαν πέσει στην αντίληψη έτσι των αστυνομικών αρχών, με τις υποθέσεις τότε να τις δίνουν στην δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, και ήρθαμε τώρα σε αυτή την υπόθεση, σε ένα μπαράζι συλλήψεων, διότι σύλληψη στην Καλλιθέα, στην Αθήνα, σε κλινική, σύλληψη στα Μπορίζια. Μαζί βέβαια θα πω ότι συνελήφθησαν και οι σύζυγοι τους, όπως σας είπα, είναι οικογενειακή υπόθεση. Τι δεν έκαναν, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ή σε ένα δεκάλεπτο από τώρα, αν είναι εφικτό από εδώ, το καλύπτει ο Βασίλης ο Φουντουλάκης, ο Βασίλης που πάει αυτή την ώρα και θα βρεθεί στην περιοχή του Αμαρίου, διότι εκεί κάτοικοι της περιοχής τα είχαν δει όλα. Από το 2021 πραγματικά ζούσαν ένα μαρτύριο, περνούσαν ένα γολγοθά, διότι οι κατηγορούμενοι τους έδιωχναν από τα σπίτια και από τα χωράφια τους, καταπατούσαν τα χωράφια τους, τα δήλωναν οι ίδιοι στις φορολογικές δηλώσεις που κάνανε και παίρνανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις επιδοτήσεις, που βέβαια ήταν παράνομες. Όποιος τολμούσε να αντιδράσει έπεφτε θύμα εκφοβισμού και απειλών για τη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους. Όπως λέει, όπως γράφεται στη δικογραφία, έβαζαν φωτιές σε αυτοκίνητα, ξύλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών, ισοπαίδωναν καλλιέργειες με ελιές και αμπέλια, έτσι ώστε στη συνέχεια να τα εμφανίζουν σαν νοικιασμένες εκτάσεις και έτσι να εισπράττουν επιδοτήσεις για κοπάδια που, προσέξτε, ούτε κοπάδια δεν είχαν. Λοιπόν, πήγαν στην εισαγγελία εχθές, πήγαν ενώπιον των αρχών. Να σας πω ότι εκεί, ειδικά στο Αμάρι, που σας λέω που ότι πάει ο Βασίλης ο Φουντουλάκης, και όπως λέει η δικογραφία, στη δικογραφία τοποθετείται, γράφεται ένα περιστατικό εκεί στην πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό ψαλίδι, λέει, και πήγαν και πετσόκοψαν 400 κουρμούλες. Και αυτό γιατί? Γιατί ο ιδιοκτήτης, ο νόμιμος, ο άνθρωπος, αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ είχε πάει και στην αστυνομία και είχε πει ότι μου κάνουν ζημιές στα χωράφια μου. Και επίσης, και υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό που αναγράφεται εκεί στη δικογραφία, ότι ένας άλλος άνθρωπος που είχε ένα λιόφυτο πήγε ένα πρωί και βρήκε 134 ελιές να είναι κομμένες ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε το καθεστώς που επικρατούσε και το φόβο που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Στις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Μια γυναίκα καταγγέλει ότι ο πατέρας της που έφυγε από τη ζωή, μόλις έφυγε, καταπάτησαν και τα χωράφια του και τη στάνη του. Τα δήλωναν ως δικά του στην εφορία για να τα καρποθούν μέχρι συκτησία. Πολλές ζημιές, πάρα πολλές ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ να σας πω κιόλας ότι τα χρήματα από το 2021 και μετά που είχαν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνούν

φτάνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Έγιναν όλες οι διασταυρώσεις, δεν κυκλοφορούσαν βέβαια και με κανένα σμαρτάκι, είχαν πανάκριβα αυτοκίνητα 4x4, κυκλοφορούσαν και με αυτά και βέβαια ήταν και Κίνα, γιατί γίνανε όλες οι διασταυρώσεις από τα προγράμματα νέων αγροτών εκεί στα οποία είχαν ενταχθεί. Λοιπόν, οι δύο γυναίκες και ο άντρας που συνελήφθησαν για ζωοκλοπή εχθές, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, και ο άντρας, ο 43χρονος που συνελήφθη στην Αθήνα όταν πήγε να κάνει τις εξετάσεις εκεί στο νοσοκομείο, μεταφέρεται σήμερα, πρέπει να έχει φτάσει ήδη για να απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του αύριο, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι.

0: ευρώ μετά.
1: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Με τον αγώνα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Μαζική πορεία με δρακόντια μέτρα ασφαλείας στις βάσεις είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κοινοτοποίηση στο συνέδριο του Οικονόμη στα Χανιά, παρουσία Μητσοτάκη Τασούλα. Σημαντικές μειώσεις τροχαίων ατυχημάτων στα Χανιά. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης, ελέο Τσίπρα. Γράφει αυτοβιογραφία η Ντόρα Μπακογιάννη, είναι τα θέματα που φιγουράρουν στην εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο η κριτική επιθεώρηση, αθλητικός πυρήνας στο όραμα του Δήμου Ρεθύμνου στην περιοχή του Γάλλου, στο μικροσκόπιο ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, άθλωση κωδικοποίηση αρμοδιοτήτων, προβληματισμός για το μέλλον των αναπτυξιακών εταιριών. Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα χρειάζεται θεσμική ωριμότητα, στρατηγικό βάθος και κοινωνική συνοχή. Καταπατήσεις, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές με φόντο παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις από την εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι. Οι νεαροί επιστήμονες του Ρεθύμνου έκαναν και φέτος το πείραμά τους και βραβεύτηκαν. Είναι τα θέματα που έχει η κριτική επιθεώρηση. Πάμε Λασίθι να βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Ασφαλές βήμα για την προστασία των παιδιών. 2,5 εκατομμύρια έργα αγροτικής οδοποιίας στην Ιεράπετρα δεν εντάχθηκαν από τους άλλους δήμους. Ένσταση θα καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Η Αγάπη Μπόκου εξελέγει πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Συνέχεια στις διακρίσεις για τον ΑΣ ρυθμός του Αγίου Νικολάου και νέα δυναμική στον ΑΟΑΝ με πρωταγωνιστή τον κόσμο τους είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρίς, μαφία αλλά κριτικά με επιδότηση. Μια ολόκληρη οικογένεια από τα Βορίζια και άτομα από το Αμάρι συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σωρία ποινικών αδικημάτων, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Μου ζήτησε 15.000 ευρώ για συμβόλαιο θανάτου του ανταγωνιστή της, κατάθεση φωτιά εν ώψη της δίκης για το μαχαίρωμα σε ατελιέ τατουάζ στα μάλια. Στον αέρα περιουσίες στη Νέα Αλικαρνασσό, νομοθετική ρύθμιση λέει ο Δήμος Ηρακλείου, φουρτούνες φέρνει η ανάρτηση του κτηματολογίου προσεχώς. Έπρεπε να είναι καλυμμένα τα όπλα. Τι αποκάλυψε ανώτερη στρατιωτική πηγή στην εφημερίδα Πατρίς για το βίντεο με τους εθνοφύλακες στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων στο Ηράκλειο και στα Νότια. Τιμές Σαντορίνης μετά το 3,7% πάνω που πήρε η αξία τους. Πίεση για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Θα κάγκελα οι κάτοικοι χωρίς απαντήσεις στο Υπουργείο. Lifting 500.000 ευρώ στο παλιό μέχρι να γίνει το νέο. Ο λόγος για το δικαστικό μέγαρο στο λιμάνι. Νέστο από το Υπουργείο για την επένδυση του ομίλου Φωτιάδη στην Τριόπετρα. Εξαφανίστηκε και αναζητείται ο 50χρονος Εμμανουήλ Βλάχος, χάθηκε στα μάλια. Επιχείρηση σκούπα για αποκλειστικές νοσοκόμες χωρίς άδεια στο Βενιζέλιο, ντου της αστυνομίας με συλλήψεις για παράνομο έργο. Το απόρριτο έγγραφο για την ισοπαίδωση της Κρήτης και ο δεκάλογος των Γερμανών είναι το δεύτερο μέρος αφιέρωμα στη μάχη της Κρήτης με αποσπάσματα από το βιβλίο του Κώστα Ξυλούρη «Η μάχη των αμάχων, το μεγαλείο της κρητικής ψυχής» αφιερωμένο στη συγκλονιστική μάχη. Και στα αθλητικά θέματα «Όφι Βόλος 3-1, γλυκό τέλος και με νέα παιδιά», «Πόλο τρίτος στην Α2 Εθνική Όφη», «Σπορ ψάχνει προπονητή ο Εργοτέλης», «Στα τελικά μπάσκετ οι κορασίδες του Όφη» είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε να βρούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τι άλλο, εξαρθρώθηκε νέα εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, λιμένονταν επιδοτήσεις, η συμμορία φέρεται να χρησιμοποιεί εκβιασμούς, απειλές και όχι μόνο, ώστε να δηλώνουν μέλη της ξένα χωράφια ως δικά τους και να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταύρος Καλαφάτης, η Κρήτη βρίσκεται στην καρδιά της επιστημονικής πρωτοπορίας. Λασίθη, η δημόσια υγεία σε καταστολή. Οι χελώνες καρέτα-καρέτα ξανάρχονται. Στον αέρα το φιλικό της Εθνικής με Ιταλία στο Παγκρίτιο. Χανιά, Ορχάμ Παμούκ, ζηλεύω την Ελλάδα που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τσίπρας Καριστιανού, μέσα στο Μάη και τα δύο νέα κόμματα. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, Γιώργος Φλωρίδης, το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο θα γίνει αλλά. Και νέο σκάνδαλο με κοινοτικά κονδύλια, χορηγούσαν πλαστά πιστοποιητικά σε παιδικούς σταθμούς, είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και βγαίνει και η άποψη του Νότου. Ελαιόλαδο, διαγωνισμός με μηνύματα, χρυσάφι Κρήτης, λέει η εφημερίδα. Γόρτινα, ο Σταύρος Μπένος ενημερώθηκε για όλα τα αρχαία, για όλα στην αρχαία Γόρτινα. Καλοκαίρι, σε ποιες παραλίες του Νότου θα ανεμίζουν οι γαλάζιες σημαίες φέτος. Μάταλα, Έλενα Παπαρίζου στο Φεστιβάλ 2026 στη Χίπικη παραλία. Βερολίνο, Κρητικόπουλα νέας γενιάς στη Γερμανία. Πρόσωπα, άνθρωποι διαμάντια αστερουσίων ωραίων. Φωτογραφία, μία οδηγό τραχτέρ και το πορτρέτο της. Σίβας, πολύχρωμο παζάρι για ένα καλό σκοπό. Γεύσεις από το Ζαρό στο Φεστιβάλ Χανίων, είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η άποψη του Νότου. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Καθεστώς φόβου σε χωριά του Ρεθύμνου, μέλη εγκληματικής οργάνωσης εκβίαζαν, καταπατούσαν και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Στο πρόβλημα της λειψιδρίας λύση οι νέες τεχνολογίες. Προτάσεις ειδικών για το μέλλον των καλλιεργειών παρουσιάστηκαν στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Για το Εθνικό Κτηματολόγιο ρύθμιση με αστερίσκους. Στελέχη ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης, εσωτερική εκαθάριση, διαγραφή Πολάκη. Απέναντι στους πυλώνες ενωμένος ο αποκόρονας, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάπτυξης η Κρήτη ποντάρει στην καινοτομία, νομπελέστα συγγραφέα στα Χανιά ο Ορχάν Παμούκ, Αθήνα, αυστηρό μήνυμα στην Ουκρανία για τα drones, συνέντευξη ο Γιώργος Λικοπάντης μιλά για τη Νέα Αριστερά, Φραγκοκάστελο, μνήμη Χατζημιχάλη Νταλιάνη και ποδόσφαιρο, όρκος ανάκαμψης για την ΠΑΕ Χανιά. Βεβαίως, από σήμερα ανοίγει το φαράγγι της Αμαριάς, ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα.

Κάναμε την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη. Καταλαβαίνουμε πως είναι βέβαια όταν έχεις να κάνεις ειδικά με το πρώτο θέμα του δελτίου. Ο Βασίλης είναι κάτι λυμένος. Εμείς θα πούμε δύο στοιχεία αυτή την υπόθεση που έχει και συνέχεια, πρέπει να πω, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, διότι τώρα και οι καταγγελίες θα αρχίσουν να πληθαίνουν από βορίζια, από αμάρι, παντού με το ίδιο στυλ, δηλαδή περιουσίες να ρημάζουν, κάτοικοι να φοβούνται ακόμα και να πηγαίνουν έτσι στα χωράφια του. Η δικογραφία είναι ογκοδέστατη εδώ στο αμάρι που πάει και ο Βασίλης τώρα αυτή την ώρα. Μιλάμε για 40 άτομα που έχουν υποφέρει από την όλη ιστορία. 40 είναι οι παθόντες. Περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες εξαναγκάζονται να σιωπούν ή να αφήνουν τις περιουσίες τους. Και τι δεν γράφει μέσα η δικογραφία, εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργειών ως αντίπεινα, απειλές και πολλά πολλά περιστατικά βίας. Υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους εκεί ότι τους πίεζαν χρόνια τώρα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κάτοικος να μην πηγαίνει στην περιουσία του, ενώ του έκαψαν και το αυτοκίνητο του γιού του με τη ζημιά, όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως γράφει η δικογραφία, να φτάνει τις 27.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες και των κατοίκων, των ανθρώπων που περνούσαν τα πάνδυνα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εχθές στο Ηράκλειο πρέπει να πω ότι βρέθηκε ο υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, με αφορμή βέβαια το δικαστικό μέγαρο, και βέβαια στον υπουργό έγινε και η ερώτηση σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, με όλα αυτά που πληγώνουν για ακόμα μια φορά την Κρήτη. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο υπουργός.

0: Αυτό που έχω να πω με την ευκαιρία είναι ότι αυτή η υπηρεσία που έχει συγκροτήσει ο κ. Χρυσοχοίδης έχει μοναδικά πανευρωπαϊκά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση εγκληματικότητας και χαίρομαι που ιδιαίτερα στην Κρήτη υπάρχει αυτή η ειδική.
1: Μιλάμε για τεράστια ποσά επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΤΕ παράνομα που έχουν πάρει αυτή η ομάδα.
0: Για να τα γνωρίσω.
2: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, η Κρήτη καταγράφει το τελευταίο διάστημα μια παραβατικότητα που μας κρεμάζει τα μανταλάκια της χώρας και δεν αφορά μόνο την αστυνομία, δηλαδή τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και την δικαιοσύνη.
0: Δείτε λίγο. Καταρχάς, νομίζω ότι δημιουργείται μια εσφαλμένη εντύπωση για την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη είναι ο νότιος προμαχώνας της χώρας. Λοιπόν, είναι η Κρήτη τροφοδοτεί την οικονομία της χώρας με πάρα πολύ, πώς να σας πω, με μεγάλα ποσά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εδώ ασκείται μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Άρα, ένας προμαχώνας, γιατί η Κρήτη φυλάει τη χώρα από τον νότο. Ένας προμαχώνας της χώρας δεν μπορεί τώρα, επειδή υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα από κάποιους, να στιγματίζει όλο το νησί. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό. Έτσι. Και γιατί στο κάτω-κάτω, για να το πω και εγώ, επειδή είμαι από εκεί πάνω, έτσι, εμείς, αν οφείλουμε την. Πώς να σας πω, δηλαδή το γεγονός ότι η χώρα που ζούμε εμείς, το κομμάτι εκείνο είναι ελεύθερο, αυτό οφείλεται στους κριτικούς. Όχι μόνο στον Ελευθερό Βενιζέλο και σε αυτούς που πολέμησαν εκεί. Θέλει μεγαλύτερο σεβασμό, λοιπόν, η Κρήτη.

8 και 53 πρώτα λεπτά. Δεν ολοκληρώνουμε το θέμα. Θα έχουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να βγάλουμε, αν τα καταφέρουμε, το Βασίλη, που είναι, όπως σας είπα, στο Αμάρι. 2 λεπτά περίπου έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε θα κάνουμε αναφορά στην τριήμερη επίσκεψη στο νησί μας από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου από τον πρόεδρο του Κόμματος Δημοκράτες Στέφανο τον Κασελάκη. Η περιοδία του βέβαια εστιάζεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Θα κάνει επισκέψεις στο Ηράκλειο, θα πάει στη Βιάνο, Ιερά Πέτρα, Αγίο Νικόλαο και στο Αρκαλοχώρι. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που έχει βγει, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η δημόσια υγεία, είναι οι υποδομές, είναι η διαχείριση υδάτινων πόρων, καθώς και η αποκατάσταση το σεισμόπληκτων περιοχών. Αυτός είναι και ο λόγος που επισκέπτεται το Αρκαλοχώρι. Ο κύριος Κασελάκης θα δώσει συνέντευξη τύπου αύριο στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Νικολάου Κατζατζάκη στον 2, στον 3ο όροφο. Ενώ αύριο στις 8 το βράδυ θα γίνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις στο Μαρίνα Καφέ. Θα γίνει αυτή η συγκέντρωση στην διάρκεια της παραμονής του. Θα έχει σειρά επαφών και παρεμβάσεων με στόχο την άμεση επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες και την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, θα κάνει επισκέψεις σε περιοχές ιστορικής μνήμης, θα κάνει επαφές με αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς για ζητήματα λειψιδρίας και πρωτογενούς παραγωγής, θα έχει συναντήσεις με εργαζόμενους και εκπροσώπους του χώρου της δημόσιας υγείας, θα κάνει και περιοδίες και ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες. Είπαμε και πριν ότι αυτή τη φορά εστιάζει στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και στο πρόγραμμα βάζει στο κάδρο βεβαίως το Ηράκλειο, βεβαίως τη Βιάνο, βεβαίως την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο, και θα κάνει και ένα πέρασμα από το Αρκαλοχώρι, που εκεί θα τεθούν τα θέματα, έτσι, τα προβλήματα, ποια θέματα, τα προβλήματα των σεισμόπληκτων περιοχών, τα προβλήματα και τα θέματα αποκατάστασης των σεισμόπληκτων περιοχών. Αυτά λοιπόν, 4 λεπτά άφησα εγώ του Μάριου, του Βάιου, δηλαδή 3,5 περίπου. Θα κάνει τα κουμάντα του, θα βάλει το τραγουδάκι του, θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα, θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους στο Ηράκλειο και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον των δικαστικών αρχών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο τελευταίοι που είναι συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί την απουσία του από τους προσαχθέντες στο Ρέθυμνο. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, επικεντρωμένη κυρίως σε περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου και των Βοριζίων Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επανακίνηση λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς για τη φετινή χρονιά γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του Δρυμού ως επισκεψιμού χώρου θα ξεκινήσει σήμερα στο σύνολό του και από τις δύο εισόδους, και από το Ξυλόσκαλο και από την Αγία Ρουμέλη. Για αύριο Τετάρτη αναβλήθηκε η αυτόφορη ακροαματική διαδικασία για τον 47χρονο άνδρα στα Χανιά που φέρεται να είχε βλάψει σωματικά το 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Την καταγγελία έκανε την περασμένη Κυριακή ενώπιον των αστυνομικών αρχών η 46χρονη σύζυγός του και μητέρα του 16χρονου παιδιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 47χρονος φέρεται και στο παρελθόν να έχει χτυπήσει το γιο του, με τη μητέρα να το αναφέρει επίσης στις αρχές. Η δίωξη της εισαγγελίας πρωτοδικών Χανίων σε βάρος του 47χρονου περιλαμβάνει κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα για πρόκληση σωματικών βλαβών. Η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησε από τη δικαστική έδρα την παράταση κράτησης του πατέρα μέχρι την ακροαματική διαδικασία, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις, αίτημα που έγινε δεχτό με το 47χρονο να κρατείται προσωρινά μέχρι την Τετάρτη. Θέματα που αφορούν την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης και τη διπλή σύγκριση των περιφερειών της χώρας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε χθες στο Ηράκλειο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Κρήτη ενισχύεται με εμβληματικά έργα υποδομών που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Σημαντική δικαστική απόφαση για υπερχρεωμένο δανειολήπτη εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, δικαιώνοντα συνταξιούχο του ΙΚΑ που είχε συνολικέ οφειλέ ύψου 208.000 ευρώ προ δύο τράπεζε από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικέ κάρτε. Συνολικά το ποσό που διαγράφεται ανέρχεται σε περίπου 123.000 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό περίπου 78% τη αρχική οφειλή. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε παλιό λατομείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυρκαγιά έκαψε πλαστικά υλικά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονος καπνός στην περιοχή. Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, ενώ συνέδραμε και πεζοπόρο τμήμα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι η Λαϊκή Αγορά της Πέμπτης, η οποία διεξάγεται στην Οδό Μελετίου Πηγά στη Νέα Χώρα, δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 του μήνα λόγω του εορτασμού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό της περιοχής. Την οικία Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα και τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέφτηκε για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου κ. Τίτος. Τον κύριο Τίτο υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Κουκουράκης, ο οποίος τον ενημέρωσε για το έργο του Ιδρύματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται στη διάρκεια του 2026 με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου πολιτικού που συμπληρώνονται φέτος. Σε κλίμα συγκίνησης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης για την ιστορική μνήμη και κοινή πορεία των Δήμων Σφακείο, Υπήρου και Αγίας Νάπας Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό φρούριο Φραγκοκάστελο ο εορτασμός της επετείου της μάχης του Φραγκοκάστελου στις 18 Μαΐου 1828.
Και ο καιρός έθριος θα είναι σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιπνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενη και ενισχυόμενη μετά το μεσημέρι σε νότιο-δυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: πλάτα. Και δεν χτυπάει πισόπλατα ο χρόνος, φίλες και φίλοι. Χτυπάνε πισόπλατα ή ντρέτα, όπως λέμε και στην Κρήτη. Πολύ πολύ συνάνθρωποι μας. Ο λόγος για την... Για το θέμα έτσι των ημερών, σας έλεγα και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, τον βλέπαμε και στο Earth News, τον συνάδελφο, τον Βασίλη το Φουντουλάκη, που είναι εκείνος που καλύπτει σήμερα και που είναι βέβαια και στο Αμάρι, σε εκείνη την περιοχή. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα στους ακροατές της Earth Χανίων και της Κρήτης.
0: Και όπως άκουγα και έλεγες πριν, ναι, μιλάμε για μια οικογενειακή υπόθεση, αλλά σίγουρα, Βασίλη, μιλάμε και για κάτι που το ψάχνανε εδώ και αρκετό καιρό, γιατί κάτι της είχε αφήσει, έτσι το άφησε στη συνέντευξη τύπου ο υπουργός που είχε κατέβει τότε με αφορμή την ιστορία των Βοριζίων, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην εννοούσε μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση, μπορεί να εννοούσε γενικώς υποθέσεις τέτοιου είδους, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, τέτοιου είδους υποθέσεις δεν έχουμε μόνο εδώ στα Βορίζια ή στο Αμάρι, τέλος πάντων, που είμαστε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε και σε άλλα μέρη της Κρήτης.
0: Και πιο πέρα από εμάς, κοντά σε εμάς, Βασίλη, είναι περιοχές,
1: Είναι πολλές περιοχές που αντιμετωπίζουν μια ίδια κατάσταση και προφανώς και ο υπουργός εννοούσε όλο αυτό το πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι σε εξέλιξη και οι έρευνες της αστυνομίας από τη μία πλευρά και η δικαστική διαδικασία, να το πω έτσι, διότι χτες είχαμε τους 6 συλληφθέντες, 3 και 3, που απολογήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Οι 3 εξ αυτών, μάλλον φυσικά δεν ήταν οι 3 οι πρώτοι που συνελήφθησαν, δηλαδή ο θείος και είναι ο θείος, τα 2 ανήψια και μετά οι 2 σύζυγοι και ένας ακόμα συγγενής. Οι 2 σύζυγοι και ο συγγενής αφέθησαν ελεύθεροι, διότι τους βάραιναν κατηγορίες περί ζωοκλοπής, αλλά δεν βρέθηκαν τέλος πάντων ότι έπρεπε τέλος πάντων να προφυλακιστούν ή να πάνε σε κάποια αυτόφορη διαδικασία καλύτερα, γιατί ήταν επιμελημματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες αυτές.
0: Είναι και οι σύζυγοι, είναι και οι γυναίκες μέσα σε αυτό.
1: Γενικά είναι μια, είναι, όπως λένε οι πληροφορίες, μπλεγμένη όλη η οικογένεια. Και αυτό ερευνάται κιόλας, δηλαδή αν και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας είναι στο κόλπο που λέμε σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Μέχρι τώρα φτάνουν τα 40 άτομα. Βασίλη, τι πληροφορίες έχεις?
1: Περίπου 40 άτομα λέγεται ότι έχουν πληγεί από τις διαθέσεις, τις ορέξεις, όπως θέλετε πείτε το, της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρά από το 2021 έως και το 2025 και ίσως να υπάρχει και κάποια δράση και στις αρχές του 2026 που διανύουμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η αστυνομία είχε πάρα πολλά δεδομένα πλέον στα χέρια της, ούτως ώστε χτες να κάνει αυτή την εισβολή σε εισαγωγικά και να συλλάβει τα συγκεκριμένα μέλη. Να πούμε ότι ο θείος της υπόθεσης, εκ των 3 βασικών δηλαδή μελών, φερόμενων μελών, συνελήφθη στην Αθήνα, διότι ήταν στην Αθήνα για κάποιο δικό του ιατρικό θέμα, οπότε ήταν απόν στην Αθήνα και συνελήφθη εκεί. Τα άλλα 2 ανήψια συνελήφθησαν στην Κρήτη και τα 2 ανήψια ουσιαστικά εμφανίστηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, οπότε συνεχίζουν να κρατούνται. Ο θείος επίσης με μεταγωγή έρχεται στην Κρήτη από την Αθήνα, πρέπει να έχει έρθει κιόλας σήμερα το πρωί. Θα πάει και αυτός ενώπιον του ανακριτή, λογικά θα πάρει και αυτός προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Οι άλλοι 3, όπως είπαμε, οι 2 γυναίκες και ένας ακόμα άνδρας, αφέθησαν ελεύθεροι. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το δρόμο βρίσκεται η διαδικασία σε ό,τι αφορά το δικαστικό σκέλος. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των ερευνών της αστυνομίας, συνεχίζονται οι έρευνες. Ξαναλέω, συνεχίζονται οι έρευνες και σε άλλα μέλη της οικογένειας, μήπως είναι και αυτά μπλεγμένα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως στη δικογραφία αναφέρεται ότι τουλάχιστον 12 με 13 άτομα της οικογένειας αυτής είναι μπλεγμένα στην συγκεκριμένη υπόθεση, Μαρίνα. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως στη δικογραφία αναφέρεται ότι τουλάχιστον 12 με 13 άτομα της οικογένειας αυτής είναι μπλεγμένα στην συγκεκριμένη υπόθεση.

0: όλα αυτά είναι, είναι δύσκολο. Διστάζει ο άλλος.
1: Είναι μια κατάσταση, Μαρίνα, μαφίας, ας πούμε. Ένα προφίλ μαφίας. Δηλαδή, σου παίρνω το χωράφι με το έτσι θέλω, στο καταπατώ, παίρνω την επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζώα μου πάνε στο χωράφι σου και σου... Yeah. Τρώνε το χορτάρι, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Σου πιω το αυτοκίνητο, αν πεις και μια λέξη.
1: Και εσύ που αρνείσαι να το κάνεις αυτό, σου καίω το αυτοκίνητό σου, σου ξεριζώνω τα μπέλια σου, σου καίω τις ελιές σου, δηλαδή τέτοια κατάσταση τώρα.
0: Και άνθρωποι, Βασίλη, που τι θέλουνε, είχανε μια γη, είχανε ελιές, είχανε τις γουρμούλες που τις κόψανε ΣΥΡΙΖΑ, να τις καλλιεργούνε, να ζουνε χωρίς φόβο στον τόπο τους, ρε παιδί μου, στη δική τους περιουσία.
1: Κάποιοι εξ αυτών, όπως μάθαμε, είχαν φύγει από το χωριό πλέον, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτή την κατάσταση. Ναι. Έφυγαν από το χωριό για να ζήσουν κάπου αλλού, διότι πλέον το πράγμα έχει φτάσει στο προχώρητο. Οπότε σου λέει καλύτερα να ζήσω και να ζήσει και η οικογένειά μου, παρά να έχω αυτή την κατάσταση συνεχώς και την απειλή αυτών των ανθρώπων. Καλύτερα, τέλος πάντων, να παραχωρήσω την περιουσία μου με αυτόν τον τρόπο, παρά να... είμαι υπό το φόβο ότι μπορεί την άλλη μέρα να πεθάνω ή ξέρω να έχει καταστραφεί κάποιο περιουσιακό μου στοιχείο ή να τραυματιστεί κάποιο μέλος της οικογένειάς μου κτλ. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή.
0: Μακάρι
1: τέλος πάντων αυτές οι καταστάσεις να σταματήσουν. Και εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δράση της αστυνομίας, η οποία συνεχίζεται, και ελπίζουμε και σε άλλες περιπτώσεις να προκύψουν ανάλογες δράσεις, ούτως ώστε τουλάχιστον να προστατευτούν οι πολίτες οι οποίοι είναι φιλήσυχοι και οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς προβλήματα με τον γύρω κόσμο και στα χωριά που μένουν κτλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και είναι και νομοταγείς οι περισσότεροι εξ αυτών, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που, επειδή υπάρχει τώρα και το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγεται κτλ. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τέτοιου είδους παρανομίες. Είναι άνθρωποι σωστοί, φιλήσυχοι και νομοταγείς.
0: Ναι, βεβαίως. Άνθρωποι που θέλανε, όπως είπαμε και πριν, βρε Βασίλη, να μείνουν στον τόπο τους, να τον καλλιεργήσουν και εμείς όλοι να παραδειγματιστούμε. Όλη η πολιτεία φορείς εννοώ έτσι από το θέμα αυτό, γιατί όπως λένε τα στοιχεία, υπήρχαν οι δειλές, οι διστακτικές φωνές στην αρχή που λέγανε κάντε κάτι, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Εγκαταλελειμμένοι είμαστε, απροστάτευτοι είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Και αφήνει στο θέμα και διονύζεται και γιγαντώνεται και φτάνομαι τώρα στο σημερινό σημείο. Βασίλη, θα σου ευχηθώ καλή δύναμη στο ρεπορτάζ που είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε στο φουρφουρά του Δήμα Μαρίου, να ξέρεις. Ναι. Τώρα.
0: Σε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή όμως, κατά τα άλλα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία περιοχή. Ναι. Το Αμάρι γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Είναι
1: πολύ πράσινο.
0: Ναι, είναι όμορφο.
1: Γιατί η Κρήτη γενικά δεν έχει πράσινο, αλλά το Αμάρι πραγματικά έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει πολλά νερά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Αλλά εντάξει, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ φυσικά υπάρχουν άλλα δεδομένα.
0: Βεβαίως. Και να πω και, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, και έχει και όμορφους ανθρώπους. Αλλά παντού υπάρχει και το μεν και το δε, έτσι.
1: Σωστά, Μαρίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Θα πάμε και στα ρεπορτάζ μας τώρα, γιατί εχθές βρέθηκε στο Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Βέβαια, η συνάντηση είχε να κάνει, η επίσκεψη μάλλον, είχε να κάνει με το ζήτημα του νέου δικαστικού μεγάρου. Θα μισθώσουν ένα ακίνητο εκεί στον ΟΤΕ για να στεγάσει προσωρινά τις δικαστικές υπηρεσίες του Ηρακλείου. Είναι δύσκολη και εκεί, είναι απερίγραπτη η κατάσταση. Την είδε ήδη η σώμαση, έτσι, ο υπουργός το παραδέχτηκε, έδωσε λύση, αλλά και χθες εγκαινιάσανε τη νέα δομή για κακοποιημένα παιδιά. Εχθές το απόγευμα, μια δομή που ήταν αναγκαστικό, ήταν απαραίτητη εδώ στην Κρήτη, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα, που δεν έχουμε, έτσι, ούτε έναν μάλλον γιατρό για όλα αυτά τα παιδιά, έτσι, σε επίπεδο Κρήτης. Θα γίνει το δικαστικό μέγαρο, είπε χαρακτηριστικά έτσι ο υπουργός. Ήταν μια σύσκεψη ευρεία που πραγματοποιήθηκε. Το ρεπορτάζ μας το έστειλαν οι συνάδελφοι από το Ηράκλειο. Ήταν δικαστική λειτουργία εκεί, ήταν βουλευτές, ο δήμαρχος βεβαίως. Εκείνος ήταν που είχε στείλει το αίτημα στο Υπουργείο για την προσωρινή παραχώρηση της έκτασης εκεί που θα γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο. Ένα αίτημα το είχε στείλει ο κύριος Καλοκαιρινός, ένα αίτημα που έγινε δεχτό από την πλευρά του Υπουργείου. Αναφέρθηκε, τον ενημέρωσε με το που άρχισε η σύσκεψη ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, στον Υπουργό για την πορεία του έργου του νέου δικαστικού Ηρακλείου. Ένα έργο που, να θυμίσω, όπως μου γράφουν εδώ στις σημειώσεις οι συνάδελφοι του Ηρακλείου, έχει ξεκινήσει το 2010. Έχουν περάσει 16 χρόνια και 16 χρόνια μετά όλο και κάτι συμβαίνει, όλο και κάποια εμπλοκή ξεφυτρώνει. Και έτσι ο Σταύρος Αρναουτάκης μαζί με τους δικαστικούς λειτουργούς που ήταν χθες στη σύσκεψη ζήτησαν από τον Υπουργό επιτέλους να δώσει μια άμεση λύση και να ξεκαθαρίσει, να ξεμπλοκάρει πια αυτό το έργο. Συμφωνήσανε τελικά να μισθώσουν το ακίνητο του ΟΤΕ, ο δήμαρχος δηλαδή και ο Περιφερειάρχης. Αυτό βέβαια ως ενδιάμεση λύση σε αυτή τη στεγαστική εκκρεμότητα, έτσι, των δικαστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου που υπάρχει. Αυτό το κόστος της πλήρου ανακαίνησης, για να σας δώσω έτσι μια εικόνα και για τα νούμερα που μιλάμε, εκτιμάται στο 1.800.000 ευρώ. Δεν είναι κάτι απλό. Ο υπουργός από τη μεριά του πρότεινε μια πιο λειτουργική λύση, μια εργολαβία ύψους περίπου 500.000 ευρώ και πρόβλεψη ανοιχτής εργολαβίας για πρόσθετες ανάγκες, έτσι, που ενδέχεται να προκύψουν σε βάθος, έτσι, δεκαετίας. Για εκείνη τη μίσθωση του ακίνητου τότε είπαν ναι και ο δήμαρχος Ηρακλείου και ο περιφερειάρχης. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του υπουργού.
1: Πού είστε, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη?
2: Είμαι στο Ηράκλειο σήμερα για να δω με τους φορείς όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου και όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο ζήτημα της ανέγερσης του δικαστικού μεγάλου, αλλά κυρίως το τι μπορούμε να κάνουμε για μέχρι τότε, για να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες. Ο δεύτερος λόγος, αλλά είναι εξισημαντικός, είναι ότι το απόγευμα θα εγκαινιάσουμε μια καινούργια δομή στο Ηράκλειο, που είναι το σπίτι του παιδιού. Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους, και όπου δημιουργούμε ή δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και για να κριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να μπορούν να μιλάνε και έτσι τελικά να πώς να σας πω, να έρχονται στο φως εγκλήματα τα οποία έχουν συμβεί. Ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί, από ό,τι μας λένε οι επιστήμονες, στην αρχή έχει μία άρνηση να πει τι έχει υποστεί. Αυτό σημαίνει έναν ιδιαίτερο χώρο και κυρίως ειδικούς επιστήμονες για να γίνουν ανακριτικές κρίσεις. Δεν μπορούν να τα κάνουν οι αστυνομικοί αυτά. Οι ανακριτές βρίσκονται σε διπλανό χώρο χωρίς τα παιδιά να τους βλέπουν. Άρα γίνεται η εγγραφή από κάμερες και τα παιδιά μπορούν και μιλάνε. Όμως δεν είμαι μόνο γι' αυτό. Υπάρχει η ανάγκη να θέσουμε ξανά σε λειτουργία την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να ξαναλειτουργήσει υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών για να μπορούν και να φιλοξενούνται παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, εμφανίζουν μια παραγωγικότητα, αλλά πολλές φορές τα παιδιά που έχουν περάσει από το σπίτι του παιδιού και μετά, επειδή οι γονείς είναι κάπου, λεφτά δεν έχουν που να πάνε. Και επομένως πρέπει να βρεθεί ένας χώρος φιλοξενίας. Αυτή είναι η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων που θα τη θέσουμε σε λειτουργία στο Ηράκλειο σχετικά γρήγορα, φαντάζομαι. Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι θα κάνουμε σε σχέση με τις εργασίες αποκατάστασης στο εστάμενο κτίριο. Και δεύτερον, εάν μπορούσαμε να βρούμε μια λύση, γιατί εμείς έχουμε λύση, χρειάζονται αποφάσεις.
3: Μιλάτε για το κτίριο του ΟΤΕ στην Αθεοτοκοπούλου. Ναι. Δεν έχει περπατήσει αυτό.
2: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέρος. Γιατί ο ΟΤΕ για να μας τον νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου. Περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο εφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί. Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν.
3: Την άποψή σας, να μας την πείτε.
2: Όχι, όχι.
3: Τι ρωτάμε.
2: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Αυτό που έχω να πω με την ευκαιρία είναι ότι αυτή η υπηρεσία που έχει συγκροτήσει ο κ. Χρυσοχοίδης έχει μοναδικά πανευρωπαϊκά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση εγκληματικότητας. Και χαίρομαι που ιδιαίτερα στην Κρήτη υπάρχει αυτή η ειδική.
4: Μιλάνε για την αίσθηση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, παράνομα που έχουν πάρει αυτή η ομάδα.
2: Για να τα γνωρίσω.
3: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, η Κρήτη καταγράφει το τελευταίο διάστημα μια παραβατικότητα που μας κρεμά στα μανταλάκια της χώρας. Και δεν αφορά μόνο την αστυνομία, δηλαδή τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και την δικαιοσύνη.
2: Δείτε λίγο. Καταρχάς, νομίζω ότι δημιουργείται μια εσφαλμένη εντύπωση για την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη είναι ο νότιος προμαχώνας της χώρας. Λοιπόν, είναι η Κρήτη τροφοδοτεί την οικονομία της χώρας με πάρα πολύ, πώς να σας πω, με μεγάλα ποσά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εδώ ασκείται μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Άρα, ένας προμαχώνας, γιατί η Κρήτη φυλάει τη χώρα από τον νότο. Ένας προμαχώνας της χώρας δεν μπορεί τώρα, επειδή υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα από κάποιους, να στιγματίζει όλο το νησί. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό. Έτσι, γιατί στο κάτω-κάτω, για να το πω και εγώ, επειδή είμαι από εκεί πάνω, έτσι, εμείς, αν οφείλουμε την. Πώς να σας πω, δηλαδή το γεγονός ότι η χώρα που ζούμε εμείς, το κομμάτι εκείνο είναι ελεύθερο, αυτό οφείλεται στους Κρητικούς. Όχι μόνο στον Ελευθερό Βενιζέλο και σε αυτούς που πολέμησαν εκεί. Θέλει μεγαλύτερο σεβασμό, λοιπόν, η Κρήτη.

0: Πάμε και στα πολιτιστικά μας, διότι εδώ στην πόλη μας αυτές τις μέρες βρίσκεται ο Τούρκος συγγραφέας Ορχάν Παμούκ, είναι βραβευμένος με Νόμπελ, είναι εδώ για την προφεστιβαλική εκδήλωση του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου θα γίνει έτσι το φεστιβάλ. Η γραφή του νομπελίστα Τούρκου συγγραφέα έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Βρέθηκε εδώ λοιπόν, έδωσε συνέντευξη τύπου, συναντήθηκε με τον δήμαρχο, επισκέφτηκε την δημοτική βιβλιοθήκη, είπε στους δημοσιογράφους ότι θεωρώ τον εαυτό μου πολίτη της Μεσογείου, θεωρώ τη Μεσόγειο ένα ιδιαίτερο μέρος με ιδιαίτερο κλίμα και φαγητό. Το να είσαι Μεσόγειο σημαίνει να έχεις ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο. Συνεχίζω τα μεσημέρια να παίρνω ένα υπνάκο, μια σχέστα, το ίδιο και ο πατέρας μου. Έτσι είναι οι άνθρωποι της Μεσογείου, είπε χαρακτηριστικά. Τον υποδέχτηκαν, ήταν πάρα πολύ, πρέπει να πω, που βρέθηκαν εχθές στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Εκεί έγινε η εκδήλωση. Πήγαν εκεί οι πολίτες, οι αναγνώστες, θέλησαν από κοντά να γνωρίσουν το συγγραφέα και να ακούσουν την ομιλία του και βέβαια τις πολύ σημαντικές απόψεις και τις ιδέες τους. Έγινε στο πλαίσιο της παρουσίας του και μια ομιλία. Η ομιλία του είχε θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση» και αυτό είναι και το κεντρικό φεστιβάλ, το κεντρικό θέμα του Φεστιβάλ Βιβλίου που, όπως σας είπα, θα γίνει στην πόλη μας 22 με 28 Ιουνίου. Εκεί βέβαια συναντήθηκε και με το είχε κατέβει και εκείνος ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ο Παύλος Τσίμας.
1: Για αυτό το φεστιβάλ ακούω τα τελευταία χρόνια από φίλους, από συναδέλφους, τα καλύτερα. Φέτος είναι η πρώτη φορά που θα έχω και εγώ την εμπειρία να το ζήσω, σήμερα και ξανά προς το τέλος Ιουνίου που θα ξανάρθω. Οπότε θα ζήσω την εμπειρία του Φεστιβάλ Χανίων, γιατί η φήμη του, ναι, έχει φτάσει πολύ πέρα από μένα. Είναι ένα συγγραφέα που αγαπώ πάρα πολύ. Είχα την τύχη να μιλήσω μαζί του και άλλες φορές στο παρελθόν και εδώ και στην πατρίδα του. Νομίζω ότι είναι μια από τις κορυφαίες φωνές στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ειδικά για την, εδώ, για την Ανατολική Μεσόγειο, την Κρήτη θα έλεγα. Η Κρήτη κατά κάποιο τρόπο πρωταγωνιστή στο τελευταίο του βιβλίο, τις νύχτες Πανούκλας. Οπότε ναι, είναι στο μέρος όπου ο λόγος του έχει μεγαλύτερο βάρος και ίσως τον καταλαβαίνουμε και καλύτερα.
0: Βέβαια, εκεί στην εκδήλωση βρέθηκε και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, ο κύριος Μανώλης Πιμπλής. Είπε τι ακριβώς θα γίνει εκεί στην εκδήλωση, μια εκδήλωση που αποτελεί προπομπό για το φεστιβάλ, και είπε χαρακτηριστικά ότι ο γνωστός συγγραφέας έχει πολύ μεγάλη διάθεση να εξερευνήσει την πόλη και πιθανόν, όπως ελπίζει, όπως χαρακτηριστικά είπε, να πάρει και ιδέες για το νέο του συγγραφικό πόνημα. Θα ακούσουμε και τον κύριο Μανώλη Πιμπλή, επειδή μας τελειώνει έτσι και ο χρόνος, που είναι ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, και βεβαίως θα ακούσουμε μετά και την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Βολουδάκη, που είπε ότι είναι σημαντική η περιουσία του Ορχάν Παμούκ έτσι στα Χανιά, αλλά και το θέμα της ομιλίας του είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι απόψε. Η παρουσία του Ορχάν Παμούκ μας τιμά. Τον Ορχάν Παμούκ θέλαμε να τον καλέσουμε ήδη από την αρχή της ίδρυσης του φεστιβάλ, από το 2022, το προσπαθούμε. Βρέθηκε επιτέλους ο κατάλληλος χρόνος. Φυσικά η πρόταση προς εκείνον ήταν ανοιχτή, γιατί είναι ένας συγγραφέας τον οποίο θαυμάζουμε και αγαπάμε. Ένας συγγραφέας ο οποίος έχει σημαδέψει τα παγκόσμια γράμματα τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι με την παρουσία του εδώ και το φεστιβάλ κάνει ένα νέο σημαντικό βήμα στο δρόμο του προς τη διεθνή καταξίωση. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει πολύ. Είχε έρθει και το 2018 στο Ρέθυμνο κυρίως, όπου έγινε επίτιμος διδάκτορας και μάλιστα τότε έγραφε αυτό το μυθιστόρημα, νομίζω αυτό της Νύχτας Παλούκας, και έκανε και λίγο έρευνα και επισκέψεις σε διάφορα μέρη της Κρήτης για να βρει στοιχεία. Του αρέσει πολύ.
3: Κάτι ιδιαίτερο που σας είπε κατά τη σημερινή επίσκεψη?
2: Κατά τη σημερινή επίσκεψη μας είπε, είναι περίεργος, έτσι κοιτάζει τα κτίρια, ρωτάει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Στις Πλάντζια που ήμασταν είδε με πολύ ενδιαφέρον τον Άγιο Νικόλαο που έχει και τον Τρούλο και τον Μιναρέ. Γράφει τώρα και είναι πιθανόν και εδώ θα μείνει κάποιες μέρες και μας είχε πει το εξής, ότι ήθελε και να μείνει ένα διάστημα, γιατί μετά την ωραία περιπέτεια που είχε με τη συγγραφή σεναρίου για το Netflix για το Μουσείο της Αθωότητας, στο οποίο μάλιστα παίζει λίγο και ο ίδιος, είχε σταματήσει να γράφει έτσι εντατικά τα καινούργια του μυθιστορήματα και μάλιστα λίγο είχε αισθανθεί και μπλοκαρισμένος και αισθάνεται ότι εδώ μπορεί να ξεμπλοκάρει και να γράψει, να συνεχίσει ακάθεκτο να γράφει τα επόμενα.
3: Μια πολύ ξεχωριστή παρουσία και είναι μεγάλη τιμή για τα Χανιά να υποδεχθούμε τον συγγραφέα Ορχάν Παμούκ, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας που έχει ρίξει γέφυρες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Και το θέμα το σημερινό, το δύο κόσμοι στη σύγκρουση, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί ουσιαστικά μεταφέρει αυτό που γίνεται στη γειτονιά μας, αυτό που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή μας, τον πόλεμο που μένεται δίπλα μας και που δυστυχώς δεν αφήνει ανεπηρέαστος ούτε τις χώρες ούτε τους λαούς που βρίσκονται κοντά, όπως είναι και η χώρα μας. Σε όλο αυτό λοιπόν το τοπίο, η λογοτεχνία έρχεται να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αυτό του να ρίχνει γέφυρες, αυτό να συνδέει λαούς, να συνδέει γενιές και να ανοίγει καινούργιους ορίζοντες.
4: Ευχαριστούμε.

Δεν θα κρύψω ότι είναι μια δύσκολη μέρα, έτσι η σημερινή, με τα ρεπορτάζ και όλα αυτά που γίνονται στον όμορφο τόπο μας, η αλήθεια είναι. Όμως πριν σας αφήσω και παραδώσω τη σκυτάλη στον Περίκλη το κουκλάκι για την επόμενη μία ώρα της εκπομπής, να προσέχετε λίγο, γιατί δεν περισσεύουν σήμερα χρήματα για να τα δίνουμε σε πρόστιμα. Από την πυροσβεστική υπηρεσία μας ήρθε η ενημέρωση για δύο δυνατά διοικητικά πρόστιμα που επέβαλε χθες η πυροσβεστική υπηρεσία σε δύο συμπολίτες μας, παραβίασαν το νόμο που σχετίζεται με καύσεις στην Ύπαιθρο. Κάψανε ξύλα, κάψανε κλαδιά τέλος πάντων, και ο ένας έβαλε σε περιοχή του Δήμου Χανίων το χέρι στην τσέπη και έβγαλε 1.875 ευρώ, τόσο ήταν το ένα πρόστιμο, και ένα ακόμα διοικητικό πρόστιμο σε πάλι Έλληνα, εκείνος στην περιοχή, πάλι σε περιοχή του Δήμου Χανίων, έκαιγε υπολείμματα των καλλιεργειών του, έτσι λέει η ανακοίνωση, και θα πληρώσει 1.125 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε 19 του μήνα. Από 1η του μήνα έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Είναι ξεκάθαρη, είναι σαφέστατη. Υπενθυμίζουν την ανάγκη όλοι οι πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που διανύονται, να αποφεύγονται κίνδυνοι πρόκλησης πυρκαγιάς, δηλαδή εν ολίγης να αποφεύγουμε έτσι δυσάρεστες καταστάσεις. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε από το Βάιο Χειμώνα και τη Μαρίνα Μανδακάκη. Μια καλή ήρεμη μέρα να περάσουμε, και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαρακτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μία νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απίφθινε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος είπα Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια. Πελάγει τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Παγκρίτια η μετάδοση και βέβαια μέσω του Ερτέκο, erteco.gr και Ερτέκο η ψηφιακή εφαρμογή σε έξυπνες συσκευές. Μας ακούτε από όλη την φίλη, από όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε και έχει καλό σήμα ίντερνετ. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είναι η εκπομπή Ερτζιανή κοντά σας και σήμερα εδώ με τα νεότερα της επικαιρότητας, με σχόλιο και είδηση παράλληλα. Φυσικά για ακόμα μια φορά έχει ξημερώσει, βασικά έχει βασιλέψει χθες ο ήλιος, με μια ακόμα δύσκολη μέρα για την Κρήτη συνολικά. Και πάλι στο επίκεντρο του αστυνομικού ρεπορτάζ, πρωτοσέλιδα και πρώτα θέματα σε όλα τα πανελλαδικά δίκτυα και φυσικά τα τοπικά. Δύσκολες περιστάσεις, δύσκολες καταστάσεις. Θα τα δούμε αναλυτικά, θα κάνουμε και τις συνδέσεις αργότερα με τα πεδία του ενδιαφέροντος που θα μας πούν συνολικά για το χρονικό της νέας υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης. Για την ώρα είμαστε εδώ, ζωντανά εκπέμπουμε από το στούντιο των Χανίων, από την ΕΡΤ στα Χανιά. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή μας υποστήριξη. Είπα ότι είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, μπορεί και να το είπα. Το είπα, Γιώργο, μπράβο, το είπα. Και μπράβο που προσέχεις. Και θα πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας και με το Ηράκλειο αργότερα. Αλλά και εκεί, επειδή εκπέμπεται το σήμα μας σε όλο το νησί, οι καλοί συνάδελφοι από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης, ο Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων. Και φυσικά η Ελένη Ξυλούρη συνεχίζει να συντονίζει τα υπόλοιπα σε παγκρίτιο δίκτυο.

19 του μήνα σήμερα, Τρίτη σήμερα, και σήμερα είναι των Αγίων, Θεογνώστων και Θεοκτίστων Οσιομαρτύρων, του Αγίου Πατρικίου του Ιερομάρτυρος και του Αγίου Μενάνδρου. Μπόλικα τα ονόματα, Πατρίκιος, Πατρίκης, Πατρικία, Θεόγνωστος, Θεογνωσία, Μένανδρος και Θεόκτιστος. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, γενεθλιάζουσες και γενεθλιάζοντες, χρόνια πολλά σε όσους έχετε σήμερα την τιμητική σας για κάποιο λόγο. Και σήμερα είναι επίσης μια πολύ σπουδαία ημέρα, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των Ποντίων. Πολύ σπουδαία ημερομηνία και πολύ αιματηρή ιστορική συνθήκη. Στο παλίμψιστο αυτό της ιστορίας με τις σφαγές και τις γενοκτονίες. Παγκόσμια μέρα επίσης κατά της υπατήτηδας. Και παράλληλα να σας πω ότι έχουμε σήμερα μισό λεπτάκι, γιατί και τα συστήματα καμιά φορά κολλάνε, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει θα προχωρήσω για την ώρα, γιατί δεν με βοηθάει η τεχνολογία. Είναι όμως σήμερα μια ημέρα σχεδόν φθινοπορεινή, θα την πω. Γιατί από το βράδυ έχει ξεκινήσει να υποχωρεί κάπως η θερμοκρασία, θα ακολουθήσουν τέτοιες μέρες στο επόμενο διήμερο, με έντονους, σχεδόν θυελλώδεις σε κάποιες περιοχές, δυτικούς ανέμους. Σε όλη την Κρήτη έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 22 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ίσως και λίγο παραπάνω εκεί, 22-23 στα νότια της Κρήτης. Και νεφώσεις που οριακά τους βλέπεις και λες θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τέτοια κατάσταση που θα ακολουθήσει και αύριο με έντονους δυτικούς ανέμους και τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλά. Εκεί γύρω στους 22-21 και αύριο, και βέβαια τη νύχτα που θα φτάνει σε κάποιες περιοχές και τους 15 βαθμούς Κελσίου. Και από την Πέμπτη φαίνεται ότι σιγά σιγά ξαναρχίζει να ανεβαίνει ο υδράργυρος. Αρχίζει η καλοκαιρία με ένα Σαββατοκύριακο που ενδεχομένως, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών, της προγνώσης δηλαδή των μετεωρολόγων, θα έχουμε ενδεχομένως και 26-27, μπορεί και σε κάποιες περιοχές και λίγο παραπάνω όσο προχωράνε οι μέρες, ανάλογα πάντα τον άνεμο. Και έχει να λέει αυτό προφανώς για όσο προχωράμε παρακάτω. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Μάιος μάλλον προς το φθινόπωρο προσομοιάζει παρά προς το καλοκαιράκι.

στα πολύ πολύ δύσκολα της ανθρωπότητας αυτή την περίοδο, στον πόλεμο που μένεται στην περιοχή του Ιράν αλλά και στο νότιο Λίβανο φυσικά. Εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται. Από την άλλη, στο Ιράν έχουμε μια ένταση μόνιμη μεταξύ Αμερικανών και της ευρύτερης περιοχής εκεί. Από ό,τι φαίνεται, ήμασταν πολύ κοντά σε μια γενικευμένη επίθεση εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα και με κόσμο, με ανθρώπους, όχι απλά με τις επιθέσεις βαλιστικών και μη. Υπήρχε αυτή η διάθεση. Το μαθαίνουμε βέβαια κατόπιν ερωτής το πόσο οξυμένα ήταν τα πράγματα, παρότι φημολογείται γενικά το προηγούμενο διάστημα ότι εφόσον μέχρι τώρα δεν έχουμε μια συμφωνία ή μια έτσι κατάπαυση του πυρός, τα πράγματα θα οξυνθούν. Εν πάση περιπτώσει, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ακόμα μια όρεξη να κάνει ανάρτηση και είπε ότι ήταν πολύ κοντά να γενικεύσει την επίθεσή του. Ωστόσο, μιλώντας με κάποιες από τις χώρες τις συμμαχικές σε αυτόν, αλλά της περιοχής πάντα, δηλαδή ανέφερε και συγκεκριμένα ότι με ρώτησαν η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κάποιοι άλλοι από την περιοχή, αν μπορούσαμε να αναβάλουμε την επίθεση για 2-3 μέρες, ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Και είπε βέβαια ότι αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε άσχημα, όπως ανέφερε, θα ήμουν πολύ χαρούμενος.

Από τη μεριά του Ιράν υπήρξε μία αναφορά από τον πρώην διοικητή των φρουρών της Επανάστασης Μοσχέν Ρετζάι, ο οποίος είπε ότι με αυτή τη μάτια ελπίδα προσπάθησε να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν. Δεν θα το καταφέρει, σχολίασε δεικτικά ο κύριος Ρεζάι. Τι να πω τώρα, γενικά είναι μια κατάσταση ο Θεός να μην αφήνει που λέμε στα λαϊκά πολύ. Απ' την άλλη θα σχολιάσω και κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση και μου άρεσε αυτή η αναφορά, νομίζω ότι τα περιέχει όλα. Το είπε βέβαια κάπως πιο μα και άκομψα στην καθομιλουμένη ο ηθοποιός, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων τοξικής αρενοπότητας. Δηλαδή έχεις κάποιους πολύ ισχυρούς άνδρες, οι οποίοι επιδεικνύουν τον ανδρισμό του συνολικά, δεν θα πω ακριβώς πως το είπε, δεν γίνεται, είναι πρωινή ώρα, και λένε ότι εγώ μπορώ γιατί έχω μεγαλύτερη επιρροή και μπορώ να βομβαρδίζω και να σκοτώνω ανεξέλεκτα όποιο θέλω. Μέσα σε αυτούς έβαλε φυσικά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έβαλε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ φυσικά, και είπε ότι αυτό αντιμετωπίζουμε, αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε. Και αυτό πρέπει να σταματήσει, αυτό πρέπει να εξαλειφθεί σαν νοοτροπία κοινωνίας δυτικού κόσμου, σύγχρονου και έτσι υποτίθεται πιο προηγμένα εξελιγμένου. Συμφωνώ και προσυπογράφω απόλυτα. Θα πάμε σε τραγούδι μετά της Ιφιλίου και τα πολεμικά και θα δούμε τα άλλα πολεμικά συσσαγωγικά εντός της Κρήτης, γιατί και η επικαιρότητα για ακόμη μια φορά είναι η κριτική επικαιρότητα στην περιμετωπίδα του αστυνομικού δελτίου.

0: Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με τα σημεία του ρεπορτάζ. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Γιώργο Λαμπράκη στην περιοχή των Βοριζίων. Εκεί όπου εκτελείστε για ακόμη μια φορά η όλη επιχείρηση αστυνομική που γίνεται για λόγους κυρίως έρευνας αυτή την ώρα, γιατί έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, αλλά θα μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος ο Λαμπράκης από την περιοχή των Βοριζίων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Περικλή από τα Βορίζια. Για μία ακόμα φορά η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς εδώ φαίνεται ότι ήταν η έδρα, η βάση αυτής της εγκληματικής, όπως την περιγράφει η αστυνομία, οργάνωσης, η οποία είχε βάλει στο στόχαστρο εκτάσεις αγροτικές στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, σε συγκεκριμένα χωριά, στο ορεινό Αμάρι, πολύ κοντά στην περιοχή όπου βρισκόμαστε, με σκοπό να αποκομίζει κέρδος από παράνομες επιδοτήσεις. Και όποιοι δεν υπέκυπταν, σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν προκύψει από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας και του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση, ακολουθούσαν εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί, προκειμένου να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να πετύχουν το σκοπό τους, εξωθώντας μάλιστα και ορισμένα από τα θύματα από το να φύγουν από την Κρήτη για να γλιτώσουν, να φύγουν από την περιοχή.
0: Μαφιόζικες τακτικές, έτσι. Είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να το καλύπτουμε. Είναι μαφιόζικες τακτικές. Είναι γνωστές στην προϊστορία, εν πάση της Κρήτης γενικά, ότι γίνονταν κάποια στιγμή σε κάποια σημεία κάτι τέτοιο ανάλογο. Αλλά επειδή διαιωνίζονται από ό,τι φαίνεται, μάλλον ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ και από ό,τι καταλαβαίνω από τη στόχευση και της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, να πούμε ότι θριαλίδα εξελίξεων, τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι τώρα των τελευταίων μηνών που μιλάμε, ήταν το Μακελιό στα Βορίζια.
0: Βέβαια.
1: Τα όσα ακολούθησαν με την κάθοδο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη συνέντευξη που είχε δώσει, όπου έβαλε στο στόχαστρο ουσιαστικά αυτές τις εγκληματικές ομάδες που δρούν για χρόνια στην κριτική ενδοχώρα, λιμένονται περιουσίες και δεν διστάζουν να στραφούν ακόμα και σε πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει δεσμούς, κουμπαριές. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν τώρα σύμφωνα με πληροφορίες στο στόχαστρο. Δεν δίστασαν δηλαδή να πατήσουν τους όρκους μιας κουμπαριάς. Γνωρίζουμε όλοι τι σημασία έχουν όλα αυτά στην Κρήτη, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Άλλοι υπέκυπταν, άλλοι δεν υπέκυπταν. Όποιος δεν υπέκυπτε, ακολουθούσε ένα μοτίβο παράνομων ενεργειών ώστε να εξωθήσει αυτά τα άτομα στο κάποια στιγμή να υποκύψουν ή να φύγουν, να εγκαταλείψουν την περιουσία τους και στη συνέχεια πήγαιναν να καρποθούν τα όποια ωφέλη.
0: Και εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε να κάνουν, που έχουν να κάνουν με ματηρά, με ματηρές συμπλοκές, σε πάση περιπτώσει, πολλές φορές, αν όχι δολοφονίες, αν όχι τραγικές καταλήξεις. Τα περισσότερα όμως έχουν να κάνουν με τα προβλήματα αυτά τα βασικά που αντιμετωπίζει η κριτική ύπαιθρος. Δηλαδή τα ζητήματα.
1: Αυτό που λέμε κτηματικές διαφορές.
0: Αυτό. Τα ζητήματα δηλαδή, καταπατήσεων, τα ζητήματα της αδεσποτείας.
1: Δεν υπάρχει κτηματική διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν η έκταση δεν είναι του δημοσίου.
0: Κάποιου
1: έχει
0: είναι.
1: Έναν,
0: κάποιου είναι.
1: Έχει έναν ιδιοκτήτη και έχει προφανώς κάποιους άλλους που θέλουν να πάρουν αυτή τη γη. Δηλαδή είναι τόσο απλό.
0: Είναι αυτά τα ζητήματα που ξαναλέμε, τις καταπατήσεις που γίνονται. Ακριβώς, η αδεσποτεία, πολύ βόσκηση. Βασικά, ακριβώς, αδεσποτεία, παράνομη βόσκηση και ζωοκλοπές. Δηλαδή το ένα ακριβώς. Φέρνει το άλλο, το ένα ακολουθεί στο άλλο, είναι ντόμινο και μετά καταλήγουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο που μπορεί να είναι αυτό που λέμε καμιά φορά οι προσωπικές διαφορές, οι απειλές που γίνεται, η απειλή και εξύβριση. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να μην το ορίσω, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προκύπτουν από τέτοια φαινόμενα, ειδικά στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια, στην ενδοχώρα την κριτική.
1: Έτσι,
0: διότι εκεί είναι χρόνια και χρόνια.

0: που όπως είπες και εσύ λιμένονται αυτά τα περιστατικά πολύ στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα γενικά.
1: Ναι.
0: Μάλλον έχει έρθει η ώρα να μπει ένα τέλος και το ελπίζουμε.
1: Ερικλή, το μικρό κληροδότημα, το οποίο είναι ο κανόνας σχεδόν στην κριτική ενδοχώρα, είναι ο συνδετικός κρίκος ενός ανθρώπου με τους προγόνους του και ένας λόγος για να παραμείνει στην περιοχή. Αν δεν έχεις να καλλιεργήσεις, τι δουλειά θα κάνεις? Άρα λοιπόν, αν μπει στη διαδικασία κάποιος να σε απειλεί, να σε δέρνει, να σου καίει το αυτοκίνητο, να σου, ναι, βάζει, να σου καταστρέφει την καλλιέργεια, αμπέλει η ελιά, κάποια στιγμή, αν εσύ δεν απαντήσεις με τον τρόπο που ενδεχομένως έχουν αυτοί στο μυαλό τους και υποκύψεις και δεν μιλήσεις να καταγγείλεις, μοιραία, αργά ή γρήγορα θα φύγεις για να προστατέψεις την οικογένειά σου, για να προστατέψεις τα παιδιά.
0: Τη ζωή σου, ακριβώς.
1: Αν δεν είσαι της λογικής της ίδιας, δηλαδή να μιλήσουν οι μαγκούρες στην καλύτερη περίπτωση και τα πιστόλια στη χειρότερη, κάποια στιγμή θα αναγκαστείς να φύγεις.
0: Και για να το πάμε και παρακάτω, είναι γνωστά όλα αυτά πολλά χρόνια τώρα.
1: Προφανώς.
0: Κυρίως στις αρχές, θα πω στην ελληνική αστυνομία, αλλά και όχι μόνο, και στις δικαστικές αρχές.
1: Ναι,
0: αλλά με κάποιο τρόπο κάπως
1: πρέπει να υπάρχει καταγγελία. Αν υπάρχει ο φόβος, γιατί ποντάρουν οι άνθρωποι αυτοί στο φόβο, μη μιλήσεις, θα βρεις τον πελά σου. Μην καταγγείλεις, θα έχεις τα αντίπεινα. Άρα, αν δεν υπάρχει μια καταγγελία, να πιάσουν και από κάπου οι αρχές το κουβάρι.
0: Ξέρουν όμως και πολύ και καλά και τα ονόματα. Ξέρουν, γιατί θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει μια πηγή τώρα τις τελευταίες ώρες που μαθαίνουμε όλοι τα περισσότερα, που λέει ότι και το συγκεκριμένο όνομα της οικογένειας αυτής, διότι μιλάμε για οικογένεια με ανήψια, με νύφες, με, που εμπλέκονται συνολικά στην υπόθεση εκτός των βασικών κατηγορουμένων, είναι αυτό το όνομα της οικογένειας, το οποίο και σε πολύ υψηλά ιστάμενους, πολιτικούς προϊσταμένους στην αστυνομία και στο Υπουργείο, ήταν γνωστό, είχε αναφερθεί. Το ξέρω με τα λόγου και διασταυρωμένα, αυτό με τα λόγου γνώσεως το λέμε. Είναι από αυτές τις οικογένειες, τα ονόματα, για να μην σπηλώνουμε σε εισαγωγικά κάποιους αθώους, αλλά ήταν από αυτά τα ονόματα τα οποία είναι πολύ γνωστά στις αρχές. Και δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι η μοναδική οικογένεια αυτή. Και προς τα δυτικά, και προς τα δυτικά προς εμάς υπάρχουν αντίστοιχες, που είναι κοινό μυστικό το κάθε όνομα, η κάθε οικογένεια, αλλά και στις αρχές είναι πολύ καλά και καμιά φορά, ξέρεις, εκμεταλλεύονται πολύ καλά τα παραθυράκια του νόμου, και ενώ οι προανακριτικές αρχές, η αστυνομία δηλαδή, κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και στοιχειοθετεί μια δικογραφία, μια υπόθεση, δυστυχώς μετά καταπέφτει στα δικαστικά, διότι υπάρχουν παραθυράκια, υπάρχουν χαλαρά νομικά πλαίσια όσον αφορά τα αδικήματα της αδεσποτείας ή της ζωοκλοπής ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν δένει αυτό, δεν αντιλαμβάνονται πώς καμιά φορά αυτά τα φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν σε ματηρές συμπλοκές.
1: Ναι, γιατί όταν δεν υπάρχει τιμωρία, πραγματική τιμωρία, γνωρίζοντας κάποιος που είναι θύμα, ότι αυτό που λέμε αργά ή γρήγορα θα βγεις, είχα τη γλιτώσει, είχα τις καπουλάρες.
0: Ακριβώς.
1: Το σκέφτεται ο άλλος μετά δύο και τρεις φορές να μιλήσει, διότι
0: φοβάται.
1: Από τη μία δέχεται την απειλή και από την άλλη, αν το καταγγείλει, μετά θα έχει την αντεκδίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Στην καλύτερη φοβάται για τη σημαντική ακεραιότητα. Έτσι, ακριβώς, αν όχι για τη ζωή του. Αυτό λέμε.
1: Για τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Αυτό λέμε. Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέμε.
1: Όταν ακούμε τώρα ότι έβαλαν στο στόχαστρο αυτοκίνητο, μετά του ξερίζωσαν το αμπέλι, σε άλλον του ξερίζωσαν το λιόφυτο, έβαζαν μέσα τα απρόβατα ανεξέλεγκτα και κατέστρεφαν τα πάντα. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία σε εξωθεί, αν δεν απαντήσεις και εσύ με το ίδιο νόμισμα, να φύγεις, να εγκαταλείψεις το χωριό, στην περιουσία σου, να αναζητήσεις κάπου αλλού, σε μια πολύ, μια κομμόπολη μεγαλύτερη, την τύχη σου, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις να φύγεις τελείως από τον τόπο σου. Για
0: και
1: να
0: νομίζω ότι
1: από
0: ο φόβος δεν φεύγει ποτέ. Δηλαδή, άμπαξ και μπει στο στόχαστρο για οποιοδήποτε λόγο, ο φόβος αυτός, το μη μου κάνουν κάτι, μη με
1: προφανώς
0: βλάψουν, προφανώς, δεν νομίζω ότι φεύγει, όπου και να πας.
1: Προφανώς.
0: Όπου και να πας. Και μόνο το τραύμα που έχεις βιώσει αυτή την απειλή και αυτό το σοκαριστικό περιστατικό και μοτίβο πλέον, είναι αρκεί. Αρκεί για να σε ταράξει σε θέμελα. Είναι ζητήματα τα οποία καλώς κάνει η αστυνομία και τα κυνηγάει και επιτέλους έχει έρθει η ώρα να μπει ένα stop. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να πάει και παρακάτω το πράγμα και να συγκληθούν και οι ανάλογες διαδικασίες να προχωρήσουν, έτσι ώστε να έχουμε και δικαστικές ποινές συγκεκριμένες. Δηλαδή, να προχωράει το πράγμα.
1: Να βλέπει ο κόσμος ότι αυτό έχει αποτέλεσμα. Βέβαια. Αν ο κόσμος δει ότι αυτό έχει αποτέλεσμα και νιώθει μια ασφάλεια, θα μιλήσει, θα αντιδράσει, θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που του δίνει η πολιτεία.
0: Για να τελειώνουμε με τέτοια φαινόμενα.
1: Για να τελειώνουμε με αυτά τα φαινόμενα, ναι, επιτέλους αυτό το νησί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα σου ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί καταλαβαίνω το ρεπορτάζ τώρα τρέχει και είναι βαρύ το πρόγραμμα. Οπότε καλή συνέχεια και στους συναδέλφους στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιώργος Λαμπράκης από τα Βορίζια που βρίσκεται εκεί και το ρεπορτάζ. Μία ακόμα υπόθεση που ταράζει στη Θέμελα, αλλά είναι αυτά που συζητήσαμε και πριν. Πρέπει με κάποιο τρόπο, όχι με κάποιο, με πολλούς τρόπους και οργανωμένα και συνολικά να μπει τέλος, να μπει ένα τέλμα σε αυτά τα κομμάτια, τα κακά της κριτικής κοινωνίας, να τα αναγνωρίζουμε, να τα βλέπουμε, να τα κατανοούμε και να τα απομονώνουμε. Δεν μπορούν να διαιωνίζονται πάλι και βασικά δεν μπορούν να διαιωνίζονται σαΐ. Αυτό. Porque será. Porque será.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το

0: Λοιπόν, και πάμε και στο άλλο σημείο ενδιαφέροντος, στο κοντινό Αμάρι από τα Βορίζια, όπως μας είπε και ο Λαμπράκης, ο Γιώργος πριν. Και εκεί είναι ο συνάδελφος εδώ από την Ερθάνιον, ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Περικλή.
0: Από νωρίς το πρωί εκεί, στις επάλξεις, στο ρεπορτάζ.
1: Πιο νωρίς δεν γίνεται. Εμείς και οι λύκοι ήμασταν εδώ, αλλά
0: τόσο νωρίς.
1: Αυτό την αλήθεια, τώρα το απολαμβάνουμε με την έννοια ότι όταν, ας πούμε, προσαρμόζεις ένα μέρος, κάνεις και λίγο το ρεπορτάζ σου, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και, και η ψυχολογία, κατάλαβες.
0: Και είναι και μαγικός τόπος, είναι πολύ ωραίος τόπος το Αμάρι. Βέβαια απασχολεί για τους λάθους λόγους σου εκεί την περιοχή, όχι ότι φταίει το Αμάρι φυσικά, αλλά επειδή και εκεί ήταν η βασική δραστηριοποίηση αυτής της εγκληματικής ομάδας, η οποία εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία.
1: Το Αμάρι ουσιαστικά, πώς θα το πω τώρα, το χαρακτήρισα σαν θύμα της υπόθεσης.
0: Ήταν το θύμα, ναι, αυτό πήγα να πω και εγώ, έχεις δίκιο, απόλυτα.
1: Ναι.
0: Ήταν το θύμα, ήταν ο τόπος θύμα.
1: Ναι, δεν ήταν, δηλαδή, δεν υπήρχε εδώ επίκεντρο δράσεων κτλ. Αλλά ήταν οι άνθρωποι που έχουν εδώ ιδιοκτησίες, χωράφια, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Ήταν αυτοί που επλήγησαν από τους... από τα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είναι τώρα πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι οι άνθρωποι εδώ είναι πάρα πολύ ήσυχοι. Τυχάνει και εγώ να έχω καταγωγή από κοντινά χωριά, οπότε ξέρω ότι είναι πραγματικά πολύ ήσυχοι οι άνθρωποι εδώ στο Αμάρι.
0: Ναι, δεν έχουν σημαντικά φαινόμενα. Δηλαδή δεν, είναι...
1: δεν έχουν ποτέ απασχολήσει, ναι. Σχεδόν ποτέ τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα μεμονωμένα περιστατικά. Αυτά πάντα υπάρχουν παντού. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ ήσυχη περιοχή και πολύ όμορφη περιοχή, όπως είπες και εσύ.
0: Εκεί δηλαδή πήγαινε αυτή η οικογένεια, αυτή η εγκληματική ομάδα καλύτερα, για να μην το συγκεκριμοποιούμε τόσο πολύ ακόμα, που ουσιαστικά καταπατούσε, απειλούσε.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε και κάποιες ζωγκλοπές.
1: Ουσιαστικά εκβιασμοί, σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος αρνούνταν να... του καταπατήσουν τα χωράφια, εκείνοι έκαναν αντίπεινα και του κατέστρεφαν διάφορα άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ακόμα προέβαιναν και σε ξυλοδαρμούς, τουλάχιστον βάσει των καταγγελιών που υπάρχουν. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, υπήρχαν σίγουρα άτομα, υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή φιλήσυχοι, ειδικά στην περιοχή του Αμαρίου, που έζησαν μια κόλαση πραγματική. Σε κάποιες περιπτώσεις λέγεται ότι ορισμένοι εξ αυτών έφυγαν από τον τόπο τους, αποχώρησαν από τον τόπο τους και έζησαν αλλού και ζουν αλλού, για να μην συνεχίσουν να έχουν αυτή την απειλή.
0: Για να ξεφύγουν, για να γλιτώσουν, και... για να μην έχουν φόβο.
1: Ναι, και οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους. Εντάξει, τώρα υπάρχει αυτό το διτό, ας πούμε, κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία, η δικαστική διαδικασία, που όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, την Παρασκευή, τα τρία βασικά φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα. Ένα θείο και δύο ανήψια, ο θείος 43, ανήψια 44 και 39 ετών. Και οι άλλοι τρεις που συνελήφθησαν από χθες αφέθησαν ελεύθεροι δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Δύο γυναίκες οι οποίες ήταν σύζυγοι των δύο ανήψιών που πρόκειται να απολογηθούν την Παρασκευή. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν, το ξέρεις και εσύ, ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να είναι μπλεγμένα στην εγκληματική δράση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν εκ νέου συλλήψεις. Η δικογραφία μάλιστα αναφέρει για συνολικά, μαζί δηλαδή με τους χθεσινούς συλληφθέντες, συνολικά 12 άτομα τα οποία εμπλέκονται. Ναι, φέρεται να εμπλέκονται,
0: σωστά.
1: Γιατί καλό να το χρησιμοποιούμε
0: σωστά,
1: και αυτό.
0: Σωστά, απόλυτα.
1: Στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, ναι.
0: Και είναι αυτή η υπόθεση η οποία, ναι, μεν έχει βασικούς μπροστάριδες, που λέμε λαϊκά. Αλλά έχει και μία σειρά από πίσω, γιατί υπάρχει διαδρομή χρήματος, υπάρχει εμπλοκή και σε άλλες δραστηριότητες, οπότε όλα αυτά θα ελέγχονται συνεχώς από τις αρχές.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα δεν έχει κλειδώσει το πώς θα μεταβιβαστεί, αν θα σπάσει η δικογραφία, δηλαδή σε δύο κομμάτια, η βασική εμπλεκόμενη, τα μέλη της, τα βασικά της φερόμενα ως μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και οι υπόλοιποι που... φέρεται να είναι τα υπόλοιπα κομμάτια, τα τελευταία βαγόνια σε αυτή την αμαξοστοιχεία της, την εγκληματική.
1: Και αν μου επιτρέπετε να σου πω τώρα, επειδή κάναμε και κάποιες έτσι, πήγαμε στο χωριό και είδαμε κόσμο, οι περισσότεροι εξ αυτών διαβάζουν και από τα μέσα ενημέρωση την εξέλιξη της υπόθεσης. Μας λένε κάποιοι, μας είπαν κάποιοι εξ αυτών ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις πρέπει να τιμωρηθούν οι εμπλεκόμενοι. Και ότι γενικά δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Αναφέρουν οι άνθρωποι εδώ στο Αμάρι ότι είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι εμείς είμαστε ήσυχα εδώ, δεν κάνουμε, δεν προκαλούμε κανέναν, δεν απειλούμε κανέναν. Νομίζω... γενικά ο κόσμος είναι λίγο έτσι μουδιασμένος με την όλη κατάσταση που επικρατεί.
0: Νομίζω η κοινή αίσθηση όμως που θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα είναι να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε με τέτοια φαινόμενα, να τελειώνουμε με τέτοιες συμπεριφορές, με τέτοιες τραμπούκικες νοοτροπίες και μαφιόζικες τακτικές, ξεκάθαρα έτσι. Να τελειώνουμε με αυτούς τους πιστολέρο και τους καπεταναίους τους δήθεν.
1: Ακριβώς. Όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά και το λέγαμε και πριν και στην εκπομπή της Μαρίνας, της Μανδακάκη, δεν είναι το μόνο μέρος που υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Έτσι, είναι σε όλη την Κρήτη, σε διάφορα μέρη, τα ξέρουμε πολύ καλά.
0: Και τα ξέρουν και οι αρχές, αυτό έλεγα και πριν για το Λαμπράκι. Τα ξέρουν και οι αρχές και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε σε μια διαδικασία. Όχι ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι αστυνομικές αρχές προανακριτικά, αλλά με κάποιο τρόπο, με κάποια παραθυράκια στους νόμους, στην νομοθεσία και γενικά στις ποινές, κάπως ξεφεύγουν.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί τώρα πρέπει να δούμε πώς θα στοιχειοθετήσουμε σαν πολιτεία, πώς θα στοιχειοθετηθεί μια διαδικασία που να διαπιστώνει ότι ξέρεις κάτι, φτάνουμε σε ένα μετριό περιστατικό και σε κάποια απειλητικά, διότι έχουμε κάποια άλλα, δηλαδή από κάπου προκύπτουν. Το ντόμινο που λέγαμε και με τον Γιώργο πριν, από τις καταπατήσεις, από τις ζωοκλοπές, από την αδεσποτεία. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πληγές για την Ήπεθρο, κυρίως της Κρήτης. Οπότε αυτά πρέπει να στοιχειοθετηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Είναι πληγές που δυστυχώς γίνονται γνωστές και στην υπόλοιπη Ελλάδα και ξέρεις, όλα αυτά είναι αλυσιδωτές συνέπειες.
0: Ναι.
1: Έχουν αλυσιδωτές συνέπειες, διότι ο κόσμος δημιουργεί μια εικόνα για την Κρήτη, η οποία δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και δεν είναι
0: αυτή που είναι, αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Αυτή που είναι, αυτή γιατί είναι και τουριστικός προορισμός, αλλά είναι και ένας όμορφος προορισμός, άσχετα με το τουριστικό.
0: Και έχει κοινωνίες οι οποίες είναι ατόφιες, δεν είναι όλοι γκάγκστερς και πιστολέρο και δεν συμμαζεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αλλά
0: όσο θα γίνουν
1: συνεχώς πραγματικά τέτοια θέματα, επειδή γίνουν συνεχώς περικλείδες τέτοια θέματα, οι περισσότεροι πλέον θεωρούν ότι η πλειοψηφία του κόσμου, ας πούμε, είναι έχουν τέτοιο προφίλ εδώ στην Κρήτη.
0: Στο κάτι χέρι μας είναι σαν κοινωνίες να τελειώνουμε αυτά. Να μην τα επικροτούμε, να μην τα αφήνουμε να συνεχίζονται,
1: ακριβώς,
0: να καταγγέλουμε, να διεκδικούμε το δίκαιο μας συνολικά και να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε ακριβώς, συνολικά ακριβώς. Με αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και μακάρι να τελειώσουν δηλαδή, να, τουλάχιστον να υπάρχει μια σωστή εικόνα, να γίνουν και οι ζωές των ανθρώπων ήσυχες εκεί που πρέπει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ήσυχα, να ζήσουν ήσυχα. Να μην έχουν κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων θα λιμένονται τις περιουσίες τους και την ζωή τους συνολικά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα σας αποδεσμεύσω, διότι καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα είναι βαρύ και το ρεπορτάζ τρέχει συνεχώς. Καλή συνέχεια, θα ευχηθώ και σε σένα και στους συναδέλφους εκεί από το συνεργείο.
1: Να είστε
0: καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Να είστε...

Λοιπόν, και κάπως έτσι θα πάμε και στο επόμενο θέμα. Αύριο θα έχουμε την δίκη για τον 47χρονο που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Θα συγκληθεί και πάλι το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Χανίων, που θα εξετάσει την υπόθεση, διότι την καταγγελία έκανε την Κυριακή η σύζυγος, η 46χρονη σύζυγος και μητέρα του 16χρονου, στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται ο 47χρονος να έχει χτυπήσει και στο παρελθόν το γιο του, καθώς από ό,τι λέει η μητέρα είχαν ακόμα μία διένεξη, τον είχε κλειδώσει μάλιστα σε δωμάτιο, όπως είπε η ίδια στην καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές, και τον χτυπούσε. Δύσκολη υπόθεση, κακή, δεν το συζητάμε, το είπαμε και χθες και με την Ευτυχία. Αύριο οδηγείται εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου με την αυτόφορη διαδικασία, και βέβαια μέχρι τότε κρατείται, καθώς όπως ζήτησε και η συνήγορος της μητέρας και του παιδιού, θα πρέπει να υπάρξει η κράτησή του μέχρι την ακροματική διαδικασία, έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις. Κάτι που έγινε δεκτό από την έδρα, και μέχρι και αύριο, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 47χρονος είναι σε καθεστώς προσωρινής κράτησης.

ξεκινάει σήμερα και επίσημα ξεκίνησε, δηλαδή, εφόσον είμαστε ήδη στις 11 παρα 10, έχει ξεκινήσει το πρωί και επίσημα η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Το Φαράγγι άνοιξε μετά και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και θα υποδέχεται στο σύνολό του μονοπατιού τον κόσμο, το κοινό, το περιπατητικό, και από τις δύο εισόδους, και από το Ξυλόσκαλο και από την Αγιαρουμέλη. Ο ΦΠΚ έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες ετήσιας συντήρησης των μονοπατιού. Ο ΦΠΚ είναι ο αρμόδιος φορέας, ο οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του χώρου και την τελική ευθύνη βέβαια λειτουργίας του. Και στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπάρχει φέτος για δεύτερη χρονιά και η χρήση εφαρμογής Nowcasting, που είναι η προειδοποίηση για ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων εντός του Φαραγγιού και σε διάφορα κρίσιμα σημεία που στο παρελθόν έχουν αποτελέσει αιτίες για ατυχήματα και δυστυχώς δυστυχήματα, που κάνει επικαιροποιημένη πρόγνωση εντός 2 ώρων πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα. Επίσης, από την πρώτη μέρα λειτουργίας θα υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αναφέρει η ανακοίνωση. Και βέβαια καταλήγει ακόμη μια φορά ο ΦΠΚ ότι οι επισκέπτες αναλαμβάνουν παντός είδους ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού, αποδεχόμενοι τους κινδύνους, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών, και οφείλουν να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν απαραίτητα για τη δική τους ασφάλεια. Επίσης και φέτος δωρεάν κράνη θα παρέχονται και στις δύο εισόδους του Εθνικού Δρυμού στους ενδιαφερόμενους. Η χρήση είναι προαιρετική μεν, αλλά είναι ισχυρά συνιστόμενη, διότι πολλές φορές έχουμε δει και κατατόσεις βράχων να γίνονται είτε από τα αγρίμια που κυκλοφορούν στα στενά αυτά των δύο βουνών, τα οποία διασχίζει το Φαράγγι, είτε από ένα φύσιγμα ανέμου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Καλώς είναι να παίρνονται όλες οι προφυλάξεις. Η προηγούμενη παράγραφος που σας διάβασα με την ατομική ευθύνη είναι θέμα συζήτησης, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, διότι ναι, μεν φυσικό περιβάλλον, φυσικό κάλος και ατομική ευθύνη σε πολλά κομμάτια, αλλά όταν έχεις έναν εθνικό δρυμό του οποίου υπάρχουν οι αρμόδιοι για τη διαχείρισή του και στην τελική παίρνεις και κόμιστρο, παίρνεις ένα αντίτιμο από όποιον μπαίνει, θέλει μια καλύτερη διατύπωση και βέβαια εφαρμογή στο πεδίο. Και κλείνοντας να σας πω ότι χθες είχαμε και τη μεγάλη εκδήλωση, την πολύ σπουδαία εκδήλωση με έναν εξαιρετικό και πολύ βραβευμένο συγγραφέα. Εκτός των άλλων έχει πάρει και Νόμπελ, ο Ορχάν Παμούκ, ο Τούρκος συγγραφέας που βρέθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο προφεστιβαλικής εκδήλωσης για το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων που έρχεται η 5η χρονιά 22 με 28 Ιουνίου. Βρέθηκε λοιπόν χθες ο κύριος Παμούκ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στον εμβληματικό αυτό χώρο, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, και έκανε μια ομιλία με θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση». Είναι και το κεντρικό θέμα αυτό του φεστιβάλ του φετινού και βέβαια είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, αν αναλογιστεί κανείς και τα όσα συμβαίνουν σε γεωπολιτικό και όχι μόνο επίπεδο, σε όλη την τριγύρω περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Πολύ σωστός ο τίτλος, πολύ επίκαιρος και πολύ στοχευμένος. Ο ίδιος βέβαια είπε ότι έχω μία στενή σχέση και με την Κρήτη και μάλιστα το βιβλίο για το οποίο μίλησε αναφέρεται στην Κρήτη. Εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε στα Χανιά και μίλησε γενικότερα για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Είπε ότι αισθάνομαι πολίτης της Μεσογείου και βέβαια είπε ότι τα όσα γίνονται είναι περαστικά. Δηλαδή ότι οι ηγέτες τύπου Τραμπ σε κάποια φάση θα σταματήσουν να είναι ηγέτες της ανθρωπότητας. Μοιραία.

Και τελευταίο, να σας πω βέβαια ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι και η εβδομάδα κορύφωσης των εκδηλώσεων για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Είναι αυτή η περίοδος που έχουμε όλες τις επαιτειακές εκδηλώσεις διοργανώνονται αυτές τις ημέρες. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στα Χανιά ως ύψιστη έτσι, εκπροσώπηση από τη μεριά του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας η βασιλική πριγκίπισσα, η αδερφή του βασιλιά Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα. Το είχαμε πει, το είχαμε αποκλειστικά από το Earth News μεταδώσει και τώρα σιγά σιγά είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως θα έχουμε και το ακριβές πρόγραμμα που θα κάνει στην Κρήτη η βασιλική πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά. Και θα το αφήσω πάνω στον Γιώργο Βλαζάκη που είναι στη ρύθμιση των ήχων ήταν για σήμερα να το πάει μουσικά μέχρι τέλους διότι έχουμε φτάσει 4 λεπτά πριν από τις 11 για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά, σε Ηράκλειο, στο ΕΡΤΕΚΟ ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή Αγερτζιανή. Ραντεβού ανανεώνουμε για αύριο, λίγο μετά τις 10 εδώ θα είμαστε να δούμε τι μας ξημερώνει. Γεια και χαρά σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, είπα, και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 19 Μαΐου, συννεφιασμένη Κρήτη και σήμερα, δεν ξέρω μέχρι πότε, κάτι για βροχές, έτσι είδα ακροθυγώς στις επόμενες ημέρες. Τα πάνω κάτω στον καιρό αυτό το διάστημα, μάλλον πρέπει απλά να προσαρμοστούμε. Είναι η εκπομπή ότι της Φανή, με τη Φανή Καλαθάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ακούτε ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και τους 105,6 στο Νότο, αλλά και στους 102,4 στο Λασίθι. Μας ακούτε σήμερα και στα Χανιά ξανά στους 100,6 και 104 και βέβαια από το rteco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε ή από την εφαρμογή αν την έχετε στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Οι συνάδελφοι για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή είναι ο Παράσχος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο 319-029 και 373-400 με 2810 μπροστά και ο Γιώργος Βλαζάκης στην κονσόλα των Χανίων.

19 Μαΐου σήμερα έγινε γενοκτονία των Ποντίων, 107 χρόνια μετά. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από την Ελλάδα και από αρκετές άλλες χώρες και έχει επιλεγεί αυτή η μέρα, η 19η Μαΐου του 1919, γιατί τότε ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Γενικά, οι διωγμοί των Ποντίων ξεκίνησαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1914 δηλαδή, και έφτασαν μία δεκαετία μετά, σχεδόν το 1923, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ποικίλοι ο αριθμός, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων του Πόντου.

Στην τοπική επικαιρότητα, μια μικρή αναφορά θα κάνω, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα δείτε την εξάρθρωση μιας συμμορίας εκεί στην Μεσαρά, με δράση στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Μακάρι να ήταν η μόνη. Μακάρι να ήταν η μόνη. Δεν είναι όμως, και τουλάχιστον ας είναι η πρώτη, γιατί πραγματικά είναι από αυτά τα μαύρα κομμάτια της Κρήτης που αμαυρώνουν τη ζωή, τον πολιτισμό μας, την καλή μας φήμη, όσοι έχει μείνει τέλος πάντων. Γιατί πολλοί, πάρα πολλοί, ως τώρα δρούσαν ανενόχλητοι σε πολλές περιοχές της Κρήτης, εκβιάζοντας, καταστρέφοντας, εκφοβίζοντας και τα λοιπά, προκειμένου κάθε φορά είτε να καρπώνονται βοσκοτόπια, γη για βοσκοτόπια, ή για να παίρνουν επιδοτήσεις, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Ξαναλέω, νομίζω ότι όλοι κάτι έχουμε ακούσει από τα χωριά μας, όλο και κάποια ιστορία. Τελικά αυτή ήταν η πρώτη που πάει στα δικαστήρια και μάλιστα με τη μορφή της εγκληματικής οργάνωσης. Για να δούμε κατά πόσο θα σταθεί όρθια αυτή η υπόθεση και στα δικαστήρια, για να τιμωρηθούν όσοι είναι να τιμωρηθούν, να παραδειγματιστούν οι άλλοι ή να τιμωρηθούν και άλλοι. Γιατί είπαμε, υπάρχει ουρά, μεγάλη ουρά σε αυτό το θέμα. Τώρα, είναι πολλοίς ο κόσμος που πήρε ανάσα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι όλα σε εξέλιξη. Έχουμε κάποιες συλλήψεις, κάποια φέθηκαν κιόλας βέβαια ήδη, αλλά είναι και άλλα τόσα άτομα, δηλαδή είναι 12 τον αριθμό που είναι στη δικογραφία. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και η δικαστική, η ανακριτική διαδικασία και η αστυνομική έρευνα από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει έρθει στην Κρήτη για να κάνει ακριβώς αυτό, να πατάξει. Ελπίζουμε, λέω τώρα, να πατάξει όλη αυτή την ιδιάζουσα εγκληματικότητα που υπάρχει στο νησί, που έχει να κάνει με, με το βαρύ οπλισμό και με όλα αυτά που ήρθαν τώρα στην δημοσιότητα.

0: Λοιπόν, η εκπομπή μας θα είναι μονοθεματική σήμερα, γιατί έτσι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς. Δεν θέλω να μιλήσουμε για εγκλήματα τέτοιου τύπου. Απασχολεί πολύ όμως μικρούς και μεγάλους τον τελευταίο καιρό, και έχουμε ακούσει και κάποιες έτσι, εξαγγελίες από την πλευρά του Υπουργείου, και έχει να κάνει με τα πατίνια. Θα τα δούμε έτσι συγκεκριμένα τα πράγματα, τι συμβαίνει στην Κρήτη, σε μια Κρήτη που έτσι κι αλλιώς η οδηγική μας συμπεριφορά αποτελεί πρόβλημα ακόμα και με τα τετράτροχα και βέβαια με τα δίτροχα και τώρα με τα πατίνια. Δεν φημιζόμαστε για την καλή οδηγική μας συμπεριφορά, τη σύνομη οδηγική συμπεριφορά, ούτε για το σεβασμό που δείχνουμε στους άλλους στο δρόμο. Οπότε ήρθε να προσθεθεί σε ένα τέτοιο επιβαρυντικό και δύσκολο κλίμα και τα πατίνια. Τα οποία υποτίθεται ότι ήρθαν για να λύσουν ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, σε μια πόλη επιβαρημένη όπως το Ηράκλειο, κυκλοφοριακά εννοώ. Στην πραγματικότητα τα επιτρέψαμε χωρίς κανόνες. Και τώρα το βρίσκουμε, το βλέπουμε μπροστά μας το πρόβλημα. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ήδη ο πρώτος καλεσμένος μας, είναι ο Γιάννης Ολιονάκης, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου ΕΣΥ ΠΡΟΤΑ, Εθελοντικός Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, ο καθήλυν, τι να πω, αρμόδιος. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Φανολά. Καλημέρα. Να είσαι καλά και εσύ και οι ακροατές μας.
0: Ο πιο ειδικός στα θέματα. Ωραία, από τους πιο ειδικούς στα θέματα κυκλοφορίας. Ξέρω ότι έχεις μιλήσει πολύ για τα πατίνια, Γιάννη, αυτές τις μέρες. Έχω δει και στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Και χαίρομαι γιατί είσαι μια ψύχρεμη φωνή και συγκροτημένη πάνω σε ένα θέμα που πήγε λίγο να κοπάσει, αλλά τώρα ξαναβγαίνει. Έκανε κάποιες ανακοινώσεις το περασμένο Σάββατο ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρω αν έχουν υλοποιηθεί. Τέλος πάντων, το κρατάμε πάντως το θέμα στην επικαιρότητα μέχρι να δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, πες μου λίγο.
1: Η αναφορά σου στην αρχή ήταν όλη η ουσία του πράγματος. Δηλαδή τι, βάλαμε στην καθημερινότητά μας μια δυνατότητα του πολίτη στη μετακίνησή του, τη μικροκινητικότητα, όπως λέγεται, χωρίς κανόνες. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που μας απασχολεί. Είναι να βάζουμε πράγματα και διαδικασίες χωρίς πρώτα να έχουμε βάλει τους κανόνες και να έχουμε αξιολογήσει τη χρηστικότητα, την επικινδυνότητα και ούτω καθεξής ένας οποιοδήποτε μέσου.
0: Και δεν είναι καινούριο αυτό, Γιάννη, γιατί τα πατίνια έχουν μπει στη ζωή μας. Εγώ θυμάμαι από την προηγούμενη δημοτική αρχή, το συζητούσαμε με τον τότε αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατακό. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια που δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επίσημα πια, και ήρθε με μια κίνηση κάποια επενδυτική από την Αμερική, να το πω έτσι διαφορετικά, που επεκτάθηκε στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 10-12 χρόνια.
0: Και δεν μιλάς για τις εταιρείες, μιλάς για την βιομηχανία που φτιάχνει τα πατίνια τα ιδιωτικά.
1: Μιλώ για τη βιομηχανία γενικότερα, η οποία επένδυσε, και θέλω να πω εδώ, γιατί θα ήθελα να το κρατήσουν κάποιοι φίλοι να το έχουν υπόψη τους, επένδυσαν γίγαντες της αυτοκίνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω τα λέει όλα, είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Μπορούμε να πούμε παραδείγματα για να καταλάβω. Γιατί,
1: να μιλήσουμε για Mercedes, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Α, ναι.
1: Για εταιρείες βουνά γενικά.
0: Ναι, όπως και οι εταιρείες τεχνολογίας επίσης.
1: Και ψηλής, ακριβώς. Μα έτσι γίνεται συνήθως. Γιατί προσδοκούσαν και προσδοκούν, γιατί συνεχίζει να υπάρχει σαν ζήτημα, ότι θα υπάρξει μια διάχυση του αντικειμένου σε περισσότερο πληθυσμό, όπως είναι φυσικό να γίνει και όπως ήταν λογικό να έρθει και να συμβεί, γιατί παρήχε κάποιες ξεχωριστές δυνατότητες. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να κόβεις εισιτήρια, δεν χρειάζεται να έχεις χώρο να το παρκάρεις το βράδυ, δεν χρειάζεται να έχεις, να διαθέσεις ένα τόνο χρήματα. Δεν. Έχει η μικροκινητικότητα, εν πάση περιπτώσει, προβάλλοντας και σαν προμετωπίδα το θέμα της καθαρής ατμόσφαιρας, να το μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι από τα ζητήματα που μπαίνουν μπροστά και που δίνουν τη δυνατότητα να τους επιτρέπεται με κάποιο τρόπο η ευκολότερη έτσι χρήση τους από τον κόσμο. ενώ οι κυβερνήσεις και δεν θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, ναι, δεν μπορούμε γιατί βελτιώνουν ένα σημαντικό πράγμα για το οποίο ξοδεύουμε εκατομμύρια επιδοτήσεις για την ηλεκτροκίνηση, για όλα αυτά
0: τι
1: τα πράγματα.
0: Το άλοθη.
1: Πού να τα αποκτήσουμε, εδώ είμαστε. Γι' αυτό, ναι, προσπαθώ να δώσω μια διασταλτική έτσι, θέση στο πώς αντιμετωπίστηκαν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ωστόσο όμως αυτό που έλειπε και αυτό που δεν είχε αξιολογηθεί ήταν οι γνώσεις που έχει, θα είχε κάποιος, η ηλικία του, οι ταχύτητες που θα αναπτυχθούν, ο χώρος που θα μετακινηθούν, τέτοια ζητήματα τα οποία έμπαιναν και ήρθαν να μπουν με θορυβόδη τρόπο, με πρόκληση ατυχημάτων.
0: Εκ των υστέρων.
1: Εκ των υστέρων. Τα 450 στη χώρα μας, για παράδειγμα, πέρυσι.
0: Για πες μου αυτό το νούμερο, δεν το ξέρω. Είναι 450 ατυχήματα.
1: Τραυματισμοί. 119 είχαμε τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου φέτος. Γι' αυτό θορυβήθηκε το σύστημα πιο πολύ. 119 είχαμε τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου φέτος. Γι' αυτό θορυβήθηκε το σύστημα.

0: από το δρόμο ένα πατίνι και να γνωρίσουν, ας πούμε, το Παρίσι. Έτσι, γίνονται τέτοια πράγματα. Και αναφέρομαι στο Παρίσι γιατί η Ινταλγκό, η πρώην δήμαρχος και ο σημερινός, νομίζω, πώς το λέμε αυτό, ο Γκρεγκουάρ, αν θυμάμαι καλά, είναι στην τάση ότι δεν μπορεί να σκοτωθούμε. Εγώ, για παράδειγμα, είδα σε αυτή την πόλη πριν 2 χρόνια που βρέθηκα ζευγάρι νεόνυφων να πηγαίνουν στην εκκλησία, οι δυο τους με πατίνι.
1: Ναι, ναι. Έχω δει μια φωτογραφία.
0: Είχα πάει, ναι, είχαν πάει σε τάσεις να απαγορεύσουν, λοιπόν, και είναι αυτή η κατεύθυνση, να απαγορευτεί κάτω από συνθήκες. Εκείνο που συμβαίνει όμως και που έρχεται σε εμάς, γιατί ξεκινούν και βάζουν κανόνες, αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι να, κάθε φορά να υψώνονται φωνές και να πηγαίνουμε στα άλλα άκρα. Δηλαδή, είδα για παράδειγμα τώρα μια εξαγγελία να πάμε τα όρια Χρήστου στα 18. Λοιπόν, δεν είναι
1: η λύση αυτό, λες.
0: Δεν είναι η λύση αυτή, όπως βέβαια δεν είναι η λύση να μπορεί ο 11χρονος να πηγαίνει πάνω.
1: Πάντως, ισχύει ότι 50 μηχανάκι μπορεί να έχει, να οδηγάει με δίπλωμα ένας 16χρονος, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς.
1: Άρα μπορεί να διαβάσει τα σήματα, να μάθει τον κόκ.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό η πρότασή μου κυρίως συνίστατο και αφορούσε τέτοια ζητήματα. Έλεγε δηλαδή, για παράδειγμα, να μην δεχτούμε ούτε έναν χωρίς κράνος, σπανίως βλέπουμε κράνος, αυτό για μένα είναι πρωταρχικό, να σταματήσουμε να βλέπουμε στην παραλιακή να πηγαίνουν με 70 ή να κινούνται στο βόρειο δικό άξονα, πράγματα που τα έχουμε δει περισσότερο, εγώ τουλάχιστον επανειλημμένα το έχω δει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά τα ζητήματα.
1: Στο βόρειο δικό άξονα πατίνι, έχεις δει, δεν έχω δει.
0: 2 φορές από Γιώφυρο, και είναι και φοιτητής μάλιστα, έμαθα, κινούνταν από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα χρήζουν αστυνόμευσης και προσοχής. Θα μπορούσε η ηλικία, λοιπόν, να είναι τα 16 και θα μπορούσε η ταχύτητα τα 25, να το κάνουμε στα 20, να το στρογγυλέψουμε.
1: Ναι.
0: Εκεί σε μια κατεύθυνση που είναι μια ταχύτητα, να το πω έτσι, ανεκτή στο νικηστικό ιστό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Είπαμε έξω, δεν μπορούν να βγουν. Δεν επιτρέπεται σε δρόμους που αναπτύσσουν ταχύτητα, επιτρέπουν πάνω 50 χιλιόμετρα να κινούνται.
1: Ναι.
0: Η διάταξη αυτή είναι σωστή. Και πρέπει επιτέλους, το λέω τώρα χρόνια και ευτυχώς το άκουσα να ψελίζεται τώρα, έλεγα ότι πρέπει να καταστούν ένα άριθμα. Να αποκτήσουν μια πινακιδούλα, ένα αριθμό κυκλοφορίας, να ξέρουμε ποιος είναι, πιανού και τι. Και μάλιστα είχα ζητήσει και είχα πει ότι θα πρέπει να εναλλάσσονται κάθε χρόνο, όπως το κταίο, να εναλλάσσεται ο χρωματισμός τους κάθε χρόνο, που να ξέρουμε ότι ανάλογα με τη χρονιά έχει πάρει και ασφάλιση αστικής ευθύνης.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχω φίλους.
1: Αυτό θα βοηθούσε πολύ. Συγγνώμη, Γιάννη, ναι. Το θέμα του αριθμού θα βοηθούσε πολύ και τους ιδιοκτήτες, γιατί είναι κάτι που το κλέβουν και πολύ εύκολα.
0: Βέβαια, το κλέβουν, το πετούν στις θάλασσες, έχουν συμβεί διάφορα περίεργα πράγματα. Λοιπόν, να ξέρει ποιος κάνει τι και πώς γίνεται, και να έχουμε να αποκτήσουμε μια τάξη. Και να αποκτήσει και μια ασφάλεια αυτός ο οποίος θα υποστήσει μια αποπατίνη. Λέω ότι αυτή την ώρα έχω φίλο στα Χανιά, ο οποίος το έπεσε πατίνι, έπαθε 1580 ευρώ ζημιά. Ένα ακριβό αυτοκίνητο. Πήγε στην οικογένεια, γιατί πού αλλού να πάει. Και του είπε, αδερφέ, του λέει, εγώ παίρνω 25 ευρώ τη μέρα και έχω 4 παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι θες να σου κάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα μπορούσε να έχει μια αστική ευθύνη χαμηλού κόστους, προφανέστατα θα είναι, και να δώσει η δυνατότητα να υπάρξει και αυτή η κάλυψη.
1: Ναι.
0: Άρα, οι 16 χρονών, η ηλικία 20 χιλιόμετρα, ενάριθμο,
1: με κράνος,
0: με ασφάλιση, με κράνος πρώτο να το βάλουμε, με κράνος πρώτο και...
1: Μη σου πω επιγονατίδες και επιαγκονίδες, αλλά εντάξει.
0: Κανονικά θα έπρεπε όλο ότι πρέπει η μηχανή. Το βράδυ να είναι... εύκολο
1: το φως. Το φως, αυτό έχει δίκιο. Το φως είναι χαμηλά στα οπατίνια.
0: Έχει ένα λευκό φρός, φως μπροστά. Ακριβώς το έχει ψηλά. Ένα λευκό φως μπροστά και ένα κόκκινο πίσω στο τιμόνι για να μπορέσει να είναι αντιληπτό. Δεν μιλάω για τη μουσική που ακούνε τα παιδιά πάνω ή ότι μιλάνε και τέτοια πράγματα που μπορεί να τα κάνει.
1: Το ότι ανεβαίνουν 2-2.
0: Αλλά 3-4 βασικά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
1: Το ότι ανεβαίνουν 2-2 άτομα πάνω.
0: Δεν διαρροπάνε. Να απαγορευτεί όπως και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων. Θα θυμάσαι την ανάρτησή μου προφανώς με το στρώμα,
1: ναι,
0: με τα χανιόπορτα, το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ποιο είναι το μέγιστο
0: που να τα βάλουμε σε τάξη?
1: Το μέγιστο όριο που μπορεί να πιάσει ένα τέτοιο πατίνι, Γιάννη, ποιο είναι?
0: Άμα το φτιάξει, το κάνει πύραυλο.
1: Τι λες?
0: Πάσε,

0: Δηλαδή, περίμενε από το εργοστάσιο. Γιατί δεν ελέγχεται
1: τα εργοστάσια, και τα εργοστάσια τα βγάζουν. Μα όλοι βγάζουν τέτοια πράγματα από το εργοστάσιο και υπάρχουν μετά υπόγεια, ανόγεια και ισόγεια τα οποία τροποποιούν τις δυνατότητες των οχημάτων. Γιατί το κάνουν όχι μόνο με τα πατίνια. Εδώ με τα μηχανάκια είχε γίνει ναι, τουλάχιστον, γιατί πάει να μαζευτεί λίγο το πράγμα. Είχε γίνει θρηλυκό.
0: Δεν μου λες τώρα, αυτοί που οδηγούν πατίνια μέσα στην πόλη, υπόκεινται στους κανόνες, δηλαδή στα 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και 20 πολλές φορές, δηλαδή μπορεί να τους σταματήσει ένας τροχονόμος και να τους
1: αυτός, καταλογήσει. Αυτός, εάν πάει πάνω από 25, mm-hmm, γι' αυτό έχει όριο το 25, γιατί απαγορεύεται και 30 να είναι το όριο.
0: Ήδη
1: δεν
0: απαγορεύεται.
1: Να πάει πάνω από 25.
0: Ήδη δηλαδή απαγορεύεται.
1: Ακριβώς, ήδη απαγορεύεται πάνω από 25. Άρα, και είναι ένα ζήτημα. Χάρηκα προχθές, χάρηκα σε εισαγωγικά πολλά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν μου έδωσε χαρά, αλλά ικανοποίησε ότι υπάρχει ο έλεγχος. Mm-hmm. Είδα στην πλατεία, εκεί στο πάρκο Γεωργιάδη απέναντι, mm-hmm, είδα αστυνομία και είχε σταματήσει δύο παιδιά και τους έλεγχε. Mm-hmm. Βεβαίως ήταν χωρίς κράνος κλπ. Εάν συνειδητοποιήσουν οι γονείς κυρίως ότι δεν πρέπει να τα δίνουν στα μικρά παιδιά, έτσι, και οι μεγάλοι ότι θα ελεγχθούν. Το ίδιο όπως όταν οδηγούν ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή, ναι, εάν δεν τηρούν τους κανόνες, αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Για παρά
1: το ότι είναι πολύ χαμηλά τα κόστη, mm-hmm, κλπ. Mm-hmm. Δηλαδή, να φανταστείς το κράνος το έχει 30 ευρώ. Mm. Έτσι, το πρόστιμο.
0: Το κράνος του ποδηλάτου δεν χρησιμοποιούν αυτό το ελαφρύ με το αφρόδες υλικό, ή πρέπει να είναι.
1: Υπάρχουν, ναι, ναι, υπάρχει ένα κράνος τέτοιας μορφής, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως του ποδηλάτου. Και νόμιζα ότι μου έλεγες για την ισχύ του κράνους, για το τι θα κάνουμε με τα ποδήλατα, γιατί είναι υποσυνθήκες, έχω πει ότι αυτή η πολιτεία είναι παράξενη και παράλογη πολλές φορές. Επιτρέπει, δεν το έχει υποχρεωτικό να φανταστεί το κράνος το ποδήλατο.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Αυτή η πολιτεία, mm-hmm, έκανε αυτό. Κυνηγάει,
0: άρα ούτε στα πατίνια.
1: Γίνεται χαμός και λοιπά. Στα πατίνια το έχει.
0: Άρα έχει μπορεί να καταλογίσει πρόστιμο, ναι, ναι, ο τροχονόμος αν δεν φοράς κράνος στο πατίνι.
1: Αν δεν φορά, βεβαίως.
0: Α, ωραία.
1: Βεβαίως, mm-hmm, βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί στο ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε λίγο.
0: Ξέρεις γιατί, αυτά, να σου πω κάτι, είμαστε λίγο πονηροί. Δηλαδή με το ποδήλατο και με το πατίνι. Συμπεριφερόμαστε κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον μας. Άλλοτε ως πεζή και άλλοτε ως οδηγή, νομίζω.
1: Σωστά. Γιατί υπό κανόνες, το λέει κιόλας κάπου ο κώδικας, ότι τα πατίνια, εάν κάποιος είναι 12 με 15 χρονών, να το πούμε αυτό, να το ξεχωρίσουμε, ναι, μέχρι να δούμε πώς θα αλλάξει, μπορεί κάποιος 12 με 15 να οδηγεί πατίνι, το οποίο όμως θα πηγαίνει μέχρι 6 χιλιόμετρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ταχύτητα βάδισης.
0: Κατάλαβα.
1: Ταχύτητα βάδισης. Αλλά επιτρέπεται, επιβάλλεται όμως όλοι, όλοι αυτοί, όλα αυτά, να φοράνε υποχρεωτικός κράνος.
0: Στο μεταξύ υπάρχουν, έτσι, και κάτι άλλα οχήματα που τα βλέπεις χωρίς τιμόνι. Είναι αυτά που έχουν μόνο δύο ρόδες κάτω. Εγώ δεν ξέρω τι κοιλιακούς πρέπει να έχει κανείς για να οδηγήσει αυτό το όχημα.
1: Πρέπει να είσαι
0: γυμνασμένος.
1: Έχει διάφορα πράγματα. Έχει διάφορα πράγματα.
0: Όλα αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα.
1: Ναι, πρέπει να μπουν κανόνες. Και ήρθαν η μικροκινητικότητα, όπως λέγεται.
0: Που την έχουμε ανάγκη στο Ηράκλειο.
1: Προσωπικά,
0: την έχουμε ανάγκη.
1: Οι ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι κάτι που θα έρθει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες, ναι, χώρες. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να τακτοποιηθούν και να μπουν κανόνες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Γιάννη, εσύ θα έχεις καλύτερη εικόνα γι' αυτό. Πώς πάει η οδηγική παιδεία στα σχολεία, που θα μπορούσε από εκεί να ξεκινήσει προφανώς και το θέμα αυτό των πατινιών και οι βασικοί κανόνες. Δηλαδή τα παιδιά βλέπουν το stop, ξέρουν τι σημαίνουν μια σήμανση προτεραιότητας.
1: Θα έλεγα επαφίεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πατριωτισμό του δασκάλου.
0: Του δασκάλου.
1: Έτσι. Και... Ναι.
0: Γιάννη, σε έχω χάσει, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή του Γιάννη, του Λιονάκη, να τον ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο. Για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει αυτή η διαδικασία από τα σχολεία, γιατί στα σχολεία είναι, και στα παιδιά είναι εκεί όπου απευθύνονται αυτοί και οι εταιρείες και τα καταστήματα και τα λοιπά. Οι καλύτεροι πελάτες, ειδικά για τα πατίνια, είναι τα μικρά παιδιά. Αυτό μαθαίνουμε από μικροί, δεν είναι έτσι? Ένα πατίνι δεν παίρναμε πάντα δώρο κάποια στιγμή από τους δικούς μας. Τώρα το πατίνι αυτό Έχει γίνει ένα όπλο, τέλος πάντων, που μπορεί να μας σκοτώσει. Γιάννη, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι, εδώ.
0: Ωραία,
1: είμαι.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Έπεσε η γραμμή, ναι. Έλεγα ότι λέμε ότι το δεύτερο κύτταρο της κοινωνίας είναι το σχολείο, μετά το πρώτο της οικογένειας. Mm. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθουμε με πολύ πολύ μεγαλύτερη προσοχή και επιτέλους να μην παραβλέψουμε το πρώτο. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όταν επιχειρείς να μιλήσεις σε παιδιά κλπ. Και το κάνεις σε μεγάλες ηλικίες, στην ηλικία του γυμνασίου, δηλαδή που τελειώνει το λύκειο κλπ. Έχουν διαμορφωθεί. Μαθαίνουμε ότι οι προσωπικότητες διαμορφώνονται μέχρι τα 6-7 το πολύ. Άρα πρέπει εκεί από το σπίτι να ξεκινήσεις, να πάρει το παιδί σου σωστές παραστάσεις, να έχει εικόνες σωστές και από εκεί να έρθει στη συνέχεια το σχολείο. Μεθοδευμένα και με υλικό τέτοιο κατάλληλο. Ξέρεις την περασμένη εβδομάδα τι ήρθε στα χέρια μου για δεύτερη φορά, για δεύτερη χρονιά?
0: Για πες.
1: Ήρθε στα χέρια μου ένα σημείωμα, θα κάνω αναφορά εκτενέστερη τις επόμενες μέρες, ένα σημείωμα από πόλη της Γερμανίας, όπου έχουν δώσει τα σχολεία ένα χαρτί, δεν δίνουν εδώ, που μερικές φορές λένε ότι τη Δευτέρα τα παιδιά να έρθουν με, ξέρω εγώ, με την τσάντα τους μισοάδια, γιατί θα πάμε εκδρομή, ξέρω εγώ. Ή θα κάνουμε αυτό τη Δευτέρα, θα πάμε και να τους δώσετε κολατσό, ξέρω εγώ. Εκεί λοιπόν πήραν ένα χαρτί τώρα και τους λένε ότι από αυτό το μήνα, το Μάιο, μέχρι τις 10 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος κλπ, στα παιδιά σας κάθε Πέμπτη θα το έχετε υπόψη ότι θα έρχονται μία ώρα αργότερα, γιατί θα έχουν μαθήματα οδικής ασφάλειας, θα παραμένουν στο σχολείο για παράδοση μαθημάτων οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με την τάδε αστυνομία, τον τάδε χώρο, τον τάδε οργανισμό και ούτω καθεξής.
0: Αυτό είναι κάτι θεσμικό λοιπόν.
1: Έτσι γίνεται όταν θες να κάνεις πράγματα και βεβαιότητα έχουν δουλέψει μέσα στο σχολείο και έχουν μάθει πράγματα και θα πάνε για πρακτική.
0: Μα τι να λέμε, Γιάννη, ξέρουμε ότι στις σκανδιναβικές χώρες τα παιδιά πάνε με τα πόδια μόνα τους στο νηπιαγωγείο, από το νηπιαγωγείο.
1: Περπατάνε. Να ρωτήσω κάτι, γιατί λες κάτι πολύ πολύ σοφό και ωραίο. Θες να ρωτήσουμε, να κάνουμε ένα γκάλωπ στο Ηράκλειο, να ρωτήσουμε παιδιά, όχι το νηπιαγωγείο, γονείς της πρώτης τάξης, πόσοι από αυτούς έχουν πάρει τα παιδιά τους και τους έχουν δείξει το δρόμο μέχρι το σχολείο, από ποιο πεζοδρόμιο, αν υπάρχει, από ποια πλευρά του δρόμου, αν δεν υπάρχει, θα κινούνται και πόσοι γονείς έχουν χρονομετρήσει και ξέρουν σε λεπτά πώς είναι η απόσταση από το σπίτι στο σχολείο και επιστροφή. Και όμως υπάρχουν χώρες σήμερα, εκεί που αναφέρθηκε σήμερα, στο βορρά της Ευρώπης, που είναι από τα πρώτα πράγματα που θα μάθουν τα παιδιά. Η πεζή κίνηση. Και θα ξέρουν οι γονείς με το ρολόι ότι αυτή την ώρα χτυπάει το κουδούνι και θέλει 7,5 λεπτά να έρθει στο σπίτι και σε 7,5 λεπτά πρέπει να είναι στο σπίτι. Αν δεν είναι, έπρεπε να ξέρω γιατί και πώς να ψαχτούμε. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι αποκτάς τάξη κυρίως στη ζωή σου. Εμένα γι' αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Είναι η ευταξία, είναι η αυτορύθμιση που έρχεται μέσα από κάποιους κανόνες και δεν χρειάζεται μετά
0: από την εκπαίδευση
1: ούτε να σου επιβληθεί ούτε τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί σε αυτή τη χώρα τώρα έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στην καταστολή και στις απαγορεύσεις κατευθείαν.
1: Λοιπόν, η καρδιά, αυτό που είπες τώρα. Ναι. Γιατί πέρυσι ήρθαμε και βάλαμε 350 και επειδή τον έχω ονομάσει αυτό το, την τροποποίηση, εν πάση περιπτώσει, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, άλλαξε μόνο προς τις ποινές. Γιατί τον ονόμασα τον κώδικα μόλις τον διάβασα πέρυσι και το είπα και σε πάνελ που είχα την τιμή, έτσι μου κάνει να συμμετέχω με υπουργό κλπ. Τον αρμόδιο υπουργό. Και είπα ότι λοιπόν πολύ αυτός είναι ο κώδικας της υποτροπής, έτσι πρέπει να τον ονομάσουμε.
0: Ναι.
1: Εάν οι ποινές είναι αυστηρότατες τώρα, έχει 350 και αν το ξανακάνεις, υπάρχει περίπτωση μέσα ένα χρόνο να χάσεις το δίπλωμά σου και να δώσεις ξανά εξτάσεις κλπ. Και λυπούμε που φαίνεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που μειώθηκαν, περιμένουν να δούμε το αποτελέσμα, γιατί φέτος έχουμε ξανά άνοδο. Ενώ πέρυσι με όλη αυτή
0: είχαμε
1: τη φασαρία,
0: τη
1: μαγούρα, έτσι, αρχίζουμε να εξοικειωνόμαστε δηλαδή και στην τιμωρία. Είχα πει δημόσια τότε και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, θα είναι ευτυχισμένη η χώρα, η πολιτεία, οι υπουργοί κλπ. Γιατί έχουμε πει ποιο είναι το κόστος των τροχαίων κλπ. Θα είναι ευτυχία όχι να σε τιμωρήσω, και αυτό πρέπει να το ζητούμενο, όχι να σε τιμωρήσω εάν το κάνεις. Ευτυχής πολιτεία θα είναι αυτή η οποία θα σε, και η οικογένεια η οποία θα σε μάθει να μην το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο όμως και αυτό είναι μας λείπει.
0: Εσύ λοιπόν τώρα που έχεις συνυπάρξει και σε πάνελ με τον αρμόδιο υπουργό και είσαι από τους ανθρώπους που ξέρουν τόσο καλά τα θέματα της κυκλοφορίας, μικρό κυκλοφορίας, μεγαλό κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την πολύπαθη.
1: Ωραία,
0: όσο μπορείς, όσο μπορείς, ναι, δεν το συζητάω. Εισακούεστε εσείς, δηλαδή πραγματικά... Μιλάτε συνέχεια σε εμάς. Εμείς σας ακούμε, ας πούμε.
1: Όχι, πολλά πράγματα.
0: Όχι
1: πολλά πράγματα. Θα σου πω τώρα κάτι και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό. Θεσμικά, και το λέω πρώτη φορά και δεν είναι παράπονο, στο λέω ειλικρινά, αλλά ξέρεις την εκτίμηση
0: το που έχω
1: και γι' αυτό το μοιράζομαι. Θεσμικά δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ στα 42 χρόνια είμαι εν ζωή παλαιότερος που έχω ασχολούμαι με το ζήτημα, δεν μου ζητήθηκε ποτέ η άποψή μου.
0: Μα
1: και, και σε πολύ μεγάλο βαθμό χαίρομαι γι' αυτό. Ωστόσο θα πω όμως κάτι άλλο. Ξέρω ότι τις αναρτήσεις μου στα media, στα μέσα τις διαβάζουν. Μου έχει φτάσει αυτό. Και ξέρω ότι κάποιοι κάποτε υπό κάποιες συνθήκες κάποια πράγματα τα άκουσαν. Αλλά θεσμικά πραγματικά δεν με έχει ζητηθεί ποτέ. Και ξέρεις αυτό, κάτι μου λέει, κάτι ενδιαφέρον μου λέει. Όπως επίσης μπορώ να
0: ότι
1: το φωνάξω
0: δυνατά. Ότι δεν συμφέρει.
1: Ότι, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ξέρω όμως ότι στις 1200 ομιλίες που θα κάνω και το λέω με αφορμή αύριο που θα πάω στην Κίσαμο.
0: Ναι.
1: Αύριο το βράδυ 8 η ώρα μιλάω στην Κίσαμο, στο Καστέλι.
0: Στο χωριό σου εκεί,
1: στο χωριό μου, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στη δυσκολία των χρόνων μου, γιατί υπάλληλος ήμουνα 30 χρόνια την ΕΛΠΑ, έτσι, δεν πέρα από μία κάρτα που μου έδωσε μία εταιρεία που έκανα ομιλίες για αυτήν, για λογαριασμό της κλπ. Μία κάρτα που μου έχει δώσει για ένα μικρό ποσό βενζίνης, γιατί μετακινήθηκα, έκανα και μετακινήσεις, ποτέ και καλείται όποιος θέλει, για οποιοδήποτε λόγο, εάν ζήτησα, εάν πήρα, εάν δέχτηκα, και οποιοδήποτε αντίθετα. Θα σου πω όμως τι δέχτηκα. Θεωρώ ότι είμαι από τους λίγους κριτικούς που ξέρω που φτιάχνουν από εδώ και μπρος τα καλύτερα ντολμαδάκια. Έτσι. Κρατώ τους πολιτιστικούς συλλόγους σε επισκέψεις με τον Καρακούδη και όλα αυτά. 22 πολιτιστικοί σύλλογοι σε ένα καλοκαίρι.
0: Ναι. Πολύ σημαντική. Τώρα θα μου πεις... και ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων. Πάρα
1: ακριβώς.
0: Πολύ
1: θα μου πεις, άλλαξε τίποτα αυτά τα χρόνια. Θα σου πω, Φανουλάμη.
0: Θα σε ρωτούσα το επόμενο.
1: Φορές, ναι, γίνεται αυτή η ερώτηση. Το σκέφτομαι και εμένα περνάει μέσα μου.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι. Όταν πρωτοασχολήθηκα με το θέμα, το Ηράκλειο είχε 27.000 αυτοκίνητα, οχήματα μάλλον, και η Κρήτη είχε γύρω στις 58.000, φαντάσου. Σήμερα έχουμε μισό εκατομμύριο και πλέον οχήματα. Σήμερα. Θέλω να σου πω ότι με το φούντωσε το πράγμα και άρχισα να βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα μετά το 1993 που ήρθαν κάποια πράγματα με την απόσυρση, καλή ώρα όπως έρχονται τα ηλεκτρικά τώρα, και άρχισε, θυμάσαι 0 και 0 προκαταβολή, κάτι τέτοια πράγματα κλπ. Παρόλο που σε μικρή εσύ δεν τα θυμάσαι αυτά, αλλά σου λέω για να ξέρεις.
0: Λοιπόν, μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιάννη, οπότε άλλαξε τότε πολύ η αγορά και πήρε τα πάνω.
1: Ήταν εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 90 και θα κλείσω αυτό την παράγραφο. Την παρένθεση, με αρχές του 2000 στο νησί μας είχαμε από 119 μέχρι 125 νεκρούς 4 χρόνια.
0: Πω, πες αυτό.
1: Πέρυσι κλείσαμε με 39. Θα μου πεις, δεν θα άλλαζε το πράγμα εσύ, όχι εγώ, όλοι μαζί. Και κυρίως να πω τώρα κάτι που επίσης δεν το έχω πει πολλές φορές, για να καταλάβουν κάποιοι. Γιατί μάλιστα η γλώσσα μου και έχω γίνει γραφικός, το ξέρω, με το ΒΟΑΚ. Όταν ήρθα, τρία πράγματα φώναζα εδώ, ξενομπάτη στο νησί για μια εβδομάδα το 83 και έχω 43 χρόνια. Τρία πράγματα, γιατί ερχόμουν από τα Χανιά. ΒΟΑΚ, ο δρόμος για τη Μεσαρά και ο Λοξός διάδρομος.
0: Ναι.
1: Περάσαν 43 χρόνια και δες που βρίσκονται.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το τελευταίο το χάσαμε.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο.
0: Γιάννη μου, τώρα θα ακολουθήσει ο αντιδήμαρχος της, ο αρμόδιος, ο κύριος Καραδινός, να του θέσουμε κάποια ερωτήματα για να κλείσουμε το θέμα. Πριν σε
1: Να πω ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ο Δήμος με επισκέψεις στα σχολεία κλπ. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να τη συνεχίσει. Ο Γιώργος, πιστεύω, ο κύριος Καραντινός, συγγνώμη, θα το κάνει. Έτσι. Και είναι από τις βασικές, από τις βασικότερες υποχρεώσεις όλων θεσμικών ημί να νοιαζόμαστε για την καθημερινότητα, την καθημερινότητα, την ασφάλεια των πολιτών, ξεκινώντας από τα παιδιά μας. Φυσικά. Τι πιο δημοκρατικό μπορείς να καταλογίσεις σε μια πολιτεία πάρεξη της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.
0: Φυσικά. Φυσικά. Γιάννη, πριν κλείσεις, γιατί μας ακούν στα Χανιά, πες μας που θα μιλήσεις αύριο ακριβώς και την ώρα και το
1: γυμνάσιο,
0: θέμα.
1: Στο γυμνάσιο Κισάμου, απέναντι από το Δημαρχείο, έξω, έχουν κληθεί γονείς, σύλλογοι, αυτά κλπ. Και θα έχουμε, ελπίζω, μια πολύ ωραία εκδήλωση και ευχαριστώ και όσους ασχολούνται μαζί και την κυρία Μαζοκοπάκη, την γυμνασιάρχη.
0: Ωραία. Οπότε μας ακούνε οι φίλοι στα Χανιά.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον
0: να περάσουν από εκεί, να σε ακούσουν από κοντά.
1: Σε ευχαριστώ,
0: πάρα πολύ. Γιάννη μου. Να σε καλά. Ήταν ο Γιάννη Λιονάκη στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή την μόνο θεματική εκπομπή με τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και δημοτικής αστυνομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραντινέ.
1: Καλημέρα, κύριε Καλαθάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα, κύριε Καραντινέ, σε σχέση με την παραβατικότητα που εντοπίζει η Δημοτική Αστυνομία στο Ηράκλειο από τους χρήστες Πατινιών. Αν έχετε μια εικόνα έτσι από το παρελθόν μέχρι σήμερα, ποια είναι η κατάσταση, να μου την έτσι περιγράψετε και αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Η κατάσταση τουλάχιστον με τις προσλαμβάνωσες της δικής μας είναι συγκριτικά με άλλες πόλεις αναλόγου πληθυσμού και γεωγραφικά παρόμοιες με το Ηράκλειο, είναι πάρα πολύ καλύτερη από αυτές τις πόλεις.
0: Δηλαδή
1: τα στοιχεία των τραυματισμών τα οποία αναφέρονται είναι πολύ λιγότερα μηδαμινά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ένα-δύο και εκτός Ηρακλείου, και αν είναι κάποιον εντός Ηρακλείου δεν έχει αναφερθεί ή δεν θα ήταν σοβαρό. Σύμφωνα με τα στοιχεία βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως χαρακτηρίζονται πιο διασυνδομία, αυξήθηκαν από 61 το 21 σε 92 το 22, ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα.
0: Ναι.
1: Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει ότι αυτή η ευέλικτη λύση μετακίνησης πόλης εντάσσεται σε ένα οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα για τους ευάλωτες χρήστες του οδικού δικτύου.
0: Εσείς έχετε να διαχειριστείτε και τους χρήστες, που δεν ξέρω αν τους καταλογίζετε πρόστιμα, αν καταγράφετε παραβάσεις ή αν υπάρχει κάποια ανοχή από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας. Θα μου το πείτε αυτό. Έχετε να διαχειριστείτε όμως και τις εταιρείες.
1: Ανοχή δεν υπάρχει. Διαχωρισμός μεταξύ εταιριών.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αν υπάρχει ανοχή σε σχέση με τον χρήστη ενός δικύκλου, ας πούμε. Δηλαδή, στο δίκυκλο, καταλογίζουμε και η τροχέα. Πιο εύκολα ίσως την παράβαση για το κράνος από ότι σε ένα οδηγεί πατίνι. Σε αυτή τη λογική, λέω.
1: Θεωρώ, τουλάχιστον οι οδηγίες προς τη Δημοτική Αστυνομία είναι να γράφουν όλες τις παραβατικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα αυτές που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και των χρηστών και των δημοτών που περπατούν αμέριμνες στους δρόμους.
0: Και ως τώρα πώς Ελλάδα, είναι η εικόνα?
1: Στην Ελλάδα, τώρα να σας πω, το ίσιο θεσμικό πλαίσιο, πάνω κάτω θα σας πω, μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θέτει σαφείς κανόνες για τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων. Όπως το όριο 25 χιλιόμετρων την ώρα. Η χρήση του στο οδικό δίκτυο από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζοδρόμια. Καθώς και η υποχρέωση ύπαρξης φωτισμού και ανακλαστικών στοιχείων, η χρήση κράνους αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία των χρηστών και συστήνεται ανεπιφύλακτα για όλους. Τώρα, για να καταλάβετε, οι ταχύτητες οι οποίες μπορούν να πηγαίνουν τα πατίνια αυτά τα ηλεκτρικά που συζητούμε τώρα είναι 6 χιλιόμετρα και 25 χιλιόμετρα. Μέχρι τα 6 χιλιόμετρα μπορεί να κυκλοφορεί μόνο σε πεζόδρομους. Όχι στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται στον δρόμο. Από 6 έως 25 χιλιόμετρα μπορεί να κυκλοφορεί και στον πεζόδρομο και στον δρόμο. Υπάρχουν και πατίνια τα οποία δυστυχώς από κατασκευή μπαίνει κάποιος κόφτης, από ό,τι λένε οι ειδικοί, που αναπτύσσουν και πέρα των 25 χιλιόμετρων, δηλαδή μπορεί να πάνε μέχρι και 40-50 χιλιόμετρα. Και υπάρχει αυτός ο κόφτης ο οποίος αυτόματα δρά και μειώνεται η ταχύτητα. Απλώς, εάν πειράξουν αυτό το διακόπτη που μειώνει ταχύτητα και ενδεχομένως θα άλλαζε και κατηγορία σαν όχημα,
0: ναι.
1: Και είναι και πολύ επικίνδυνο, όπως φαντάζεστε, πάνω στις δύο ρόδες να αναπτύσσει μια ταχύτητα 40 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα.
0: Καλά, καταρχάς είναι πάνω από το όριο το επιτρεπτό στις πόλεις, αυτό το νούμερο που λέμε. Δεν μπορεί το αυτοκίνητο να υποχρεούται να πηγαίνει μέχρι 30 και το πατίνι να πηγαίνει με 40, δηλαδή έτσι κι αλλιώς αυτό είναι παράλογο.
1: Συμφωνούμε. Και, οπότε κλείνουμε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο.
0: Εσείς...
1: Δεν λέω ότι πρέπει να είναι απαγορευτικό το πλαίσιο, αλλά χρειάζεται ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Η μικροκινητικότητα έχει μπει στη ζωή μας, θα πρέπει να είμαστε κάπου στη μέση, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια και των χρηστών, των πατινιών, των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των δημοτών που κυκλοφορούν αμέριμνη.
0: Βέβαια. Να ξέρουμε λοιπόν και να ξέρουν και οι ακροατές μας πότε μπορούν να πάρουν ένα πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία. Μπορούν να πάρουν ένα πρόστιμο αν οδηγούν, ας πούμε, σε ένα πεζοδρόμιο. Αυτό απαγορεύεται. Δεν μιλάω για πεζόδρομο, μιλάω για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται η ταχύτητα ως τώρα να είναι πάνω από 6 χιλιόμετρα στον πεζόδρομο ή 25 στο δρόμο. Τι άλλες παραβάσεις καταλογίζατε εσείς ως Δημοτική Αστυνομία?
1: Κοιτάξτε, το κράνος, το όριο ταχύτητος αν υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: που η τροχέα κάνει κάποιους ελέγχους με ειδικά μηχανήματα. Και το βασικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε δώσει άδειες, τώρα μιλούμε για τις εταιρείες.
0: Ναι, εκεί θα σας πήγαινα, να μου πείτε για τις εταιρείες.
1: Δεν έχουμε δώσει άδεια σε συγκεκριμένα σημεία εναπόθεση.
0: Υπάρχουν άδειες γενικότερα για να κάνουν αυτές οι εταιρείες, να βάλουν τα πατίνια στην αγορά και να τα παρκάρουν, ας πούμε, όπου θέλουν, να φτιάχνουν σημεία πάρκινγκ με κάποιες ράμπες, ίσως, δεν ξέρω. Έχουν άδειες για αυτά?
1: Μπορούν να βγάλουν άδεια, αλλά προς το παρόν ο νόμος είναι στη δυνητική δυνατότητα του Δήμου να χορηγήσει και να χωροθετήσει αυτά τα σημεία μαζικής αναπόθεσης.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Ηρακλείου πήραμε μια πολιτική απόφαση, δημοτική αρχή, ότι για φέτος δεν πρόκειται να χορηγήσουμε σημεία μαζικής αναπόθεσης.
0: Για φέτος, για το 26 δηλαδή.
1: Ναι, διότι θα περιμένουμε το πλαίσιο το οποίο όσον ούπο έρχεται
0: από το Υπουργείο.
1: Από το Υπουργείο. Και ο Δήμος Αθηναίων που είχε βγάλει μία κανονιστική θα την τροποποιήσει περιμένοντας τις αλλαγές, διότι δεν ήταν ευχαριστημένος ο Δήμος Ηρακλείου Αθηνών, από ό,τι μαθαίνουμε, από τη συμπεριφορά ορισμένων επαγγελματιών.
0: Το 25 όχι, υπήρχε άδεια στο Δήμο Ηρακλείου για αυτές τις εταιρείες?
1: Όχι.
0: Άρα δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε είναι χωρίς άδεια, γιατί βλέπουμε πατίνια.
1: Βέβαια, εσείς τα βλέπετε έξω. Εγώ τα βλέπω και μέσα. Έξω μόλις το δούμε, ήδη έχουμε 5-6 πατίνια τα οποία έχουν
0: υποθέσει. Προχωράτε σε κατάσχεση δηλαδή?
1: Βέβαια, όταν έχουμε δύο πρόστιμα, η πρώτη ώρα 150 ευρώ το πρώτο πεντάωρο, το δεύτερο 150 και μετά 10 ώρες και ένα λεπτό γίνεται κατάσχεση στο πατίνι.
0: Συγγνώμη, αν εγώ νοικιάσω μέσω της εφαρμογής ένα τέτοιο πατίνι, εγώ ως καταναλωτής, ως οδηγός, θα υποστώ κάτι, θα πάρω εγώ πρόστιμο σε σχέση με το πατίνι αυτό? Φαντάζομαι όχι.
1: Το πρόστιμο πάει
0: σε αυτό, πάει στην εταιρεία. Οπότε η εταιρεία έχει να πληρώσει πρόστιμο για κάθε χρήστη και μετά κατάσχεση. Δεν ξέρω γιατί τους συμφέρει.
1: Μα δεν θα τους φέρει. Και πέρυσι, αν είδατε, κάμανε ένα boom, μετά αποσυρθήκαν διακριτικά.
0: Mm-hmm.
1: Και φέτος το ίδιο θα γίνει, διότι δεν τους φέρνει και τα πατίνια είναι πανάκριβα και οι κλήσεις είναι τσουκτερές. Οπότε μάλιστα, θεωρούμε πως έχουμε...
0: Όταν δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου, για να τοποθετηθούν αυτά τα επιπληρωμή πατίνια, αυτές οι εταιρείες.
1: Για φέτος τουλάχιστον. Του χρόνου εξετάζουμε, το είπαμε, το πλαίσιο, γιατί η μικροκινητικότητα έχει μπει στη ζωή μας και αν θα βρούμε με την κατάλληλη κανονιστική ασφαλές πεδίο και για τους χρήστες των ποδηλάτων, των πατινιών και για τους δημότες μας, θα προχωρήσουμε στην έκδοση κανονιστικής που θα επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις, υπό αυστηρές προϋποθέσεις η κυκλοφορία.
0: Μία προϋπόθεση θα μπορούσε να είναι, κύριε Καραντινέ, το σημείο που θα αφήνουν τα πατίνια. Γιατί αυτό που βλέπουμε να είναι παρατημένα σε ράμπες, σε πεζοδρόμια, σε οπουδήποτε έτσι ρηγμένα κάτω, να πιάνουν θέσεις αυτοκινήτων, γιατί η πόλη έχει και πρόβλημα με τη στάθμευση, και να είναι παντού πεταμένα, μια προϋπόθεση θα ήταν να το αφήνουν σε συγκεκριμένο μέρος και όχι...
1: Αυτό όμως είπαμε ότι είναι δυνητικό. Και αν του δίνεις την άδεια και πόσα ελέγξεις που το αφήνουν. Ενώ τώρα λέει μία παράγραφος του νόμου, εάν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, τότε η μεταφορά γίνεται αμέσως. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν είσαι σε φανάρια, αν είσαι διάβαση πεζών, δεν χρειάζεται τα δύο πρόστιμα, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Το παίρνεις κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Κάτι τελευταίο, μας έλεγε ο κύριος Λιονάκης που ήταν ο προηγούμενος καλεσμένος μας για το θέμα των πατινιών, ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε κάποια σεμινάρια, σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, σε σχολεία, σε σχέση με την οδηγική συμπεριφορά.
1: Και βέβαια είναι η Δημοτική Αστυνομία, παρότι την υποστελέχωσή της, δεν ξεχνά την πρόληψη, διότι πιστεύουμε και πολιτικά σαν αρμόδιος αντίμαχος στην πρόληψη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα τελευταία δύο...
0: Και σαν άνθρωπος της υγείας, έτσι, γιατί είστε γιατρός, παιδίατρος κιόλας, έτσι.
1: Τα τελευταία δύο-τρία σχολικά έτη, δυόμιση σχολικά έτη, για την ακρίβεια, έχουν γίνει σεμινάρια σε μικρά παιδιά πρωτοβάθμιας κυκλοφοριακής αγωγής, περίπου 1.800 σε 50 δομές. Είναι εντεταλμένος αρμόδιος αστυνομικών, μεγάλη εμπειρία ο κύριος Τρούκης, ο οποίος κάνει αυτά τα σεμινάρια.
0: Σε πόσο διάστημα είπατε έγιναν αυτά?
1: Σε δύο σχολικά έτη και δύο-τρεις μήνες.
0: Μάλιστα. Ωραία, να συνεχίσετε έτσι, γιατί βλέπουμε ότι χρειάζεται να τα πιάσουμε τα παιδιά από μικρά για να μάθουν να συμπεριφέρονται έτσι σωστά στους δρόμους. Τους δύσκολους δρόμους στο Ηράκλειο, που έχουν και τις κακοτεχνίες τους και έχουν και τα προβλήματά τους και την έλλειψη χώρων, αλλά αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή. Κύριε Καραντινέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά και εσείς.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν σας κλείσω να σας πω ότι βλέπω ότι θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, εκδήλωση που αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά τους ρευματοπαθείς, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ίμπις, εκεί στην Αγίου Τίτου, το κάνει ο Σύλλογος Ρευματοπαθών. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Συνύπαρξη ρευματικού και δερματικού νοσήματος». Με σημαντικούς ομιλητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την κυρία Σοφία Πιτσιγαβδάκη, τον κύριο Γιώργο Κοκολάκη, είναι επίκουρος καθηγητής δερματολογίας, και άλλους. Είναι από τις 6.30 μέχρι τις 9 περίπου το βράδυ. Νομίζω ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Τα ρευματολογικά νοσήματα είναι παντού γύρω μας. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ήρθε η ώρα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη το πρωί στις 11 με την εκπομπή Ό,τι της φανεί. Χαιρετούμε και τα Χανιά. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά Στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Air News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
4: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Και σήμερα, φίλες και φίλοι, από αυτό που είναι στραμμένα τα μάτια μας, το ενδιαφέρον μας και η αγωνία μας, θα πω, θα ξεκινήσουμε για τα πίσω μπρος, αυτή την διαδρομή που δεν έχει κουραστεί να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου. Και εκεί που χθες το πρωί οι πληροφορίες λέγανε ότι το είχε έτοιμο το σχέδιο της νέας επίθεσης στο Ιράν, έρχεται η πληροφορία ότι οι χώρες του κόλπου μεσολάβησαν για να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στην διπλωματία, που σημαίνει ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό πάλι είναι μία παρατεταμένη αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί. Και λέω αγωνία γιατί όλοι έχουμε καταλάβει ότι επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν θα σας πω τώρα το αυτό που κάθε μέρα βλέπουμε όλοι, την τιμή της βενζίνης βάζοντας στο αυτοκίνητό μας.
1: Βλέπω τον κύριο Κιούση που βγήκε το πρωί εδώ στο Earth News Radio 105,8 και λέει πιθανές νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα η μόνη λύση είναι οριζόντια μείωση στα 20 λεπτά.
0: Θα πω αυτό που έλεγε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το καλό σενάριο του πολέμου. Τι σημαίνει το καλό σενάριο και πώς οι οικονομίες θα μπορέσουν να ανακάμψουν και δύο χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό
1: και
0: άκου, όπως η Ελλάδα.
1: Και κάτι ωραίο που μου το είπε σήμερα ένας οδηγός ταξί. Γιατί τώρα εγώ 3-4 μέρες επειδή είχα το αυτοκίνητό μου για σέρβις κυκλοφορούσα με ταξί. Και μου λέει ένας οδηγός, πάω λέει να βάλω βενζίνη και ζητάω να μου βάλουν 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μου βάζουν λοιπόν τη βενζίνη. Εγώ μου λέει ξέρω πάνω κάτω με τη βάση τη βενζίνη που βάζω πού πάει ο δείκτης. Μου λέει αυτός ο κύριος που του βάλε εκεί τη βενζίνη, μου δίνει μια απόδειξη, μου λέει θέλετε να σας δώσω άλλα 20 ευρώ, έχω απόδειξη παλιάς, αν θέλετε τις χρησιμοποιήστε. Λέει παίρνω και την επιπλέον απόδειξη, βάζω μπρος και μετά από ένα-δύο λεπτά που κοιτάω το δείκτη βλέπω ότι δεν μου έχει βάλει βενζίνη για 40 ευρώ που ζήτησα, αλλά για 30.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναγυρνάω πίσω.
0: Και αν δεν αποδείξω τώρα.
1: Βλέπω ότι η απόδειξη που μου έδωσε των 40 ευρώ δεν είναι η δική μου,
0: μάλιστα,
1: αλλά απόδειξη πριν από δύο ώρες. Γυρνάω πίσω, του λέω ή θα βάλεις τώρα τη βενζίνη ή θα καλέσω τώρα την αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Και του βάλε και τη βενζίνη, του ζήτησε και συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστώ που μου το λες γιατί εγώ κάνω
1: και
0: τέτοια.
1: Και πρόσεξε, μου λέει ότι την πάτησε τρεις φορές.
0: Εγώ δεν παίρνω ποτέ τις αποδείξεις.
1: Όχι, και δεν κοιτάμε ποτέ και τι βάζουμε.
0: Μια ψιλοματιά στο καντράνι
1: που σημαίνει τι. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Διότι κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί την αύξηση της τιμής. Θεωρεί πολλής κόσμος ότι επειδή αυξήθηκε η τιμή θα είναι μικρότερο το ποσό στο ρεζερβουάρ, την πατάει έτσι και κλέβουν ασύστολα με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: 10 ευρώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και για
0: σου
1: να
0: λέω,
1: δούμε
0: εγώ δεν,
1: τώρα.
0: Επειδή γεμίζα το πορτοφόλι μου αποδείξεις και αποδείξεις όλοι ξέρουμε πια ότι δεν είναι αυτό.
1: Ότι σε μια δύσκολη στιγμή πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Δεν γίνεται να κλέβει ο ένας τον άλλον.
0: Καταλαβαίνω. Και εσύ.
1: Όχι, το λέω.
0: Βρε, γιατί παιδί μου, μαζί σου, αλλά κατάλαβε τι λέω κι εγώ.
1: Ναι, αλλά
0: το προφανώς και δεν συμβαίνει και πρέπει να προσέξεις και την μικρή λεπτομέρεια. Και αν είσαι βιαστικός, αγχωμένος κτλ. Ή ένας άνθρωπος που γενικώς δεν ήσουν πάντα να ελέγχεις τι είναι αυτό που
1: ακριβώς.
0: Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, η δεύτερη ενδιαφέρουσα είδηση που εσύ αγαπάς αυτές τις ειδήσεις, Δημήτρη Τάκη, είναι η μεγάλη ήττα του Elon Musk από την OpenAI.
1: Μάλιστα. Για πες του μου, γιατί αυτό δεν το παρακολούθησα, με πιάνει αδιάβαστο.
0: Ομόφωνο δικαστικό μπλόκο του Elon Musk στην Καλιφόρνια, καθώς το Σώμα των Ενόρκων απέρριψε την αγωγή του
1: μετά
0: της OpenAI. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο.
1: Μάλιστα, γιατί ο Elon Musk έχει τη δική του τεχνητή νοημοσύνη, το Grok, κάπως έτσι τη λένε.
0: Ναι,
1: και ήταν σε ανταγωνιστική φάση με την OpenAI και με την Anthropic που είναι η εταιρεία πίσω από το Claude.
0: Ναι. Το χάσε αυτό λοιπόν, οπότε
1: η ρίση του εμπαρόντου, τα χρησιμοποιείς καθόλου αυτά?
0: Χρησιμοποιώ, ναι.
1: Εγώ τα είχα τσεκάρει και τα τρία, δηλαδή και το ChatGPT και το Gemini και το Claude. Έχω μείνει στο Claude, το θεωρώ το καλύτερο από τα τρία πια.
0: Ναι.
1: Είναι
0: δεν
1: η καλύτερη.
0: Δεν έχω εικόνα, γιατί εξακολουθώ για τις έρευνες που κάνω, τις κάνω με το δικό μου τρόπο.
1: Όχι,
0: δεν
1: λέω,
0: σου
1: λέω και για αυτοματοποιημένα πράγματα, για τα email σου, για όλα αυτά κλπ.
0: Κάτι χαζά και μικρά έχω μπει για να δω και τη λογική τους και πώς δουλεύουν. Ναι, έχω εικόνα. Αλλά έχω κυρίως εικόνα από το Gemini. Λοιπόν,
1: δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.
0: Μάλιστα. Νίκος Ψωμιάδης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Δημήτρης Τάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, και θα καλωσορίσουμε την συνάδελφό μας, την Γεωργία Σαδανά. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά, προσπαθώ, γιατί περνάμε μια πυκνή περίοδο σε πολιτικές εξελίξεις, ειδικά στο δικό μας ρεπορτάζ.
0: Κράτα και... δυνάμεις.
1: Και καλού κακού πάρε και ένα σακίδιο εκτάκτου ανάγκης, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Μπορώ να το φανταστώ, γιατί δεν σας ακριβώ ότι και στο Ραδιομέγαρο και συζητώντας με τη Γεωργία της Κιτζή για την πολιτική κουζίνα, λέγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θεωρούσαμε ίσως αφελώς κάποιοι που καλύπτουμε τον άλλον πόλο.
0: Αν
2: δεν είναι ένα ήρεμο συνέδριο, σας πληροφορώ το Σάββατο πρωί δεν έχω σηκώσει κεφάλι.
0: Αν δεν
2: είναι Τρίτη.
0: Ήρθε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης να βάλει το θέμα σε δημόσια συζήτηση.
1: Τώρα,
0: έτσι,
1: επειδή λέει η Γεωργία αυτά, μιλούσα χθες με την Ελένη που είμαστε στην εκπομπή, η οποία καλύπτει και αυτόν τον αυτόχρονο.
0: Την Καλογεροπούλου,
1: λέει,
0: λέμε.
1: Και μου λέει: και έχω λαλήσει, διότι γράφω μία Πολάκη, μία ΣΥΡΙΖΑ, μία Νέα Αριστερά, μία Τσίπρα. Μου λέει: δεν ξέρω τι γράφω πια.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
2: Γιατί είμαστε όλοι σε αυτήν την κατάσταση.
0: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, και χθες. Γιατί μέχρι τώρα όλο αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ, ήταν πληροφορίες κτλ. Και βγαίνει ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και λέει: ένα, δύο, τρία. Οπότε ο Πολάκης, ο Παύλος.
1: Φωτιά στα τόπια.
0: Το προφανώς και ήξερε το ρεπορτάζ. Ήξερε τώρα εναντίον ποιου θα βάλει για το θέμα που τον αφορά. Τον ενδιαφέρει εννοώ. Δεν είναι έτσι?
2: Έτσι είναι, και
0: ναι.
2: Νομίζω
0: ότι
2: αυτή ήταν η πιο άδικη διαγραφή Πολάκη κατά τη γνώμη μου. Γιατί το στρατηγικό λάθος κατά εμέ της Κουμουνδούρου είναι ότι δεν αποδοκίμασε διαδιαρροών τη συνέντευξη του Χατζησοκράτη. Δηλαδή ο κύριος Χατζησοκράτης είπε ότι εγώ καταθέτω την προσωπική μου άποψη και θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι ο δικός χάρτης για την αυτοδιάλυση. Το να καταθέτει κανείς την προσωπική του άποψη είναι κατεκτημένο δημοκρατικό δικαίωμα. Το ότι η Κουμουνδούρου, ενώ γίνονται όλα αυτά, δεν θεώρησε ότι έπρεπε να πάρει αποστάσεις, αυτό σε έναν βαθμό δικαίωσε την αγωνία του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ηρίστον παρόδο διαγράφηκε για τη δεύτερη ανάρτηση που έκανε το Σάββατο. Είχε προηγηθεί άλλη μια αμέσως μετά στην συνέντευξη Χατζησοκράτη, στην οποία ζητούσε απλά και ήρεμα, θα σας έλεγα, να συγκλίνουν τα κομματικά όργανα.
0: Η πρώτη για Πολάκη ήταν ήρεμη.
2: Ναι, ναι. Ξεράγει όμως, βλέποντας ότι η Κουμουνδούρου δια της αφωνίας, θα έλεγα, προσπαθούσε και πρώτον να μετατοπίσει το θέμα στην ατζέντα και δεύτερον να μην απαντήσει με τοπικά, γιατί αυτή την απάντηση στην πραγματικότητα, παιδιά, δεν την έχει.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε τώρα. Κάτσε. Εδώ είμαστε τώρα. Στο ότι δεν έχει την απάντηση. Και αυτό είναι το θέμα που δημιουργεί και το θόρυβο και τη συζήτηση και όλα αυτά. Έτσι όπως εξελίσσονται, εννοώ.
2: Ναι, γιατί βιώνουμε την εβδομάδα μηχανία. Σήμερα είναι Τρίτη και ακριβώς σε μία εβδομάδα, στις 26 του μήνα, στις 8 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το όνομα και το άνθρωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 βουλευτές, οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που δεν ξέρουν τι τους περιμένει, αν το κόμμα τους θα υπάρχει, αν είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ποιοι είναι ευπρόσδεκτοι και με ποια διαδικασία. Αυτά είναι υπαρξιακά πλέον ερωτήματα για το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος έχει και μια σπουδαία πρίκα, αν μη τι άλλο, και κτίρια και
0: δημοσιογράφη. Μπράβο, και αυτό το θέμα της πρίκας, όπως χαρακτηρίζεις, Γεωργία μου, είναι και ένα θέμα που πραγματικά χωρίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ως προς το ιδεολογικό του, αλλά κυρίως ως προς αυτό, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Γιατί κάποιοι πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το να υπάρξει η περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ να περάσουν στο κόμμα Τσίπρα, είναι μια κίνηση η οποία θα τη χαρακτήριζε κανείς μη ηθική.
2: Ναι, το ρεπορτάζ λέει ότι το κόμμα Τσίπρα δεν θέλει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Όχι ότι δεν είναι ενδιαφέροντα, δύο λευκά τα φρόντα θα τα έλεγα στη σημερινή εποχή για κάποιον που ιδρύει κόμμα, αλλά γιατί θέλει να διαρρήξει μια και διαπαντός τους δεσμούς με το παρελθόν. Ναι.
1: Πάντως,
2: στο κόμμα Τσίπρα θα κάνουν ένα low budget κόμμα, το οποίο θα βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή τεχνολογία. Θα έχουν μια διοικητική έδρα στη Φιλελλήνων, από ό,τι φαίνεται, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλουν να τα φτιστούν
0: πρώτα. Για να είμαστε έντιμοι, συγγνώμη Δημήτρη, που δεν θα μετά σου δώσω το λόγο, για να είμαστε έντιμοι, προσωπικά το περίμενα αυτό, υπό ποια έννοια, ότι δεν μπορεί να ξέρουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας βάζει όρους και προϋποθέσεις για το ποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο νέο του κόμμα και να δεχθεί μια τέτοιου είδους κίνηση. Είναι μια πάρα πολύ κακή αρχή.
2: Σωστό. Ναι, ναι. Αλλά έχει και αυτό το συμβολισμό, όπως σας λέω, παιδιά, ότι
0: βέβαια
2: δεν θέλει κατά το ρεπορτάζ ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει καμία
0: να φανεί ότι έχει ακριβώς.
1: Σωστά. Τώρα, μέχρι στιγμής τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι low budget, γιατί έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις. Αυτά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουν τα κόμματα μεταξύ τους. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, που είπες πολύ σωστά πριν. Υπάρχει μια υπαρξιακή αγωνία για το ποιοι θα πάνε, ποιοι θα μείνουν. Και υπάρχει και μια. Ένα βέβαιο μέλλον για αυτούς που δεν θα πάνε, διότι θα τους έχει απορρίψει και θα έχουν τη ρετσινιά της απόρριψης από τον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό είναι έτσι.
1: Έτσι. Που αυτή είναι μεγάλη ιστορία, ιδίως με προεκλογικά.
0: Ναι, γιατί το ερώτημα είναι, θέλει ο Τσίπρας και κυρίως ποιους θέλει.
1: Μα ξέρουμε ποιους δεν θέλει. Ποιους δεν θέλει,
0: ναι,
1: το ξέρουμε.
0: Ναι. Όχι, δεν ξέρουμε ακριβώς όλους. Νομίζω ότι καλή
1: ιδέα
0: είναι
1: τους βασικούς.
0: Ναι, και έχουμε μια γενική εικόνα. Τώρα, επειδή.
2: Να σας πω κάτι άλλο, ναι. Γιατί επειδή είστε πολύ εμπειροί πολιτικοί συντάκτες και η συζήτηση αυτή εξελίσσεται επί μέρες και θα εξελιχθεί επί μήνες από ό,τι φαίνεται, είναι φοβερά κομψό για κάποιον να νιώθει απορριπταίος.
1: Έτσι. Αυτό βέβαια ήθελα να πω. Αυτό ακριβώς.
2: Είναι ένα συνέστημα που εντάξει, είναι πολύ δύσκολο και διαχειρίσιμο όταν είσαι πολιτικό
0: προφανώς
2: πρόσωπο.
1: Ακριβώς.
2: Απ' την άλλη.
1: Και αν μου επιτρέπεις, ναι, Γεωργία, και εδώ και το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι αυτοί που θα πάνε ως απλά μέλη, γιατί θα πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές κλπ. Και θα πρέπει να αντιπαρατεθούν εντός εισαγωγικών στα ψηφοδέλτια με το φρέσκο και το νέο που εμφανίζει ο κύριος Τσίπρας και που αυτό θέλει να είναι στη μαρκίζα, να το πω έτσι, του κόμματός του, και τους άλλους τους έχει ως συμπλήρωμα. Πλην εξαιρέσεων, ας πούμε, πλην της κυρίας Γεροβασίλη ή κανένα δύο-τρία άλλων που θα είναι κορυφαία στελέχη και θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί είναι σημαντικά στελέχη, όπως η κυρία Γεροβασίλη, η άλλη, πώς να το πω, η Μαρίδα, θα πάει με τη σειρά της.
2: Υπάρχουν τρεις κόκκινες γραμμές απαράβατες και επειδή τα τελευταία 24 ώρα, καθώς έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι με έναν τρόπο και θεμητό όταν ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, να αυτοπροτείνονται. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του δεν υπαναχωρούν από τις τρεις κόκκινες γραμμές που έχουν βάλει.
0: Από την αρχή εννοείς αυτές,
2: ναι,
0: τις, ναι.
2: Και είναι η εξής. Θα πάνε λίγοι από τους παλιούς και σταδιακά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική τους έδρα και δεν θα πάνε με καμία απέτηση για οποιοδήποτε τύπου αξίωμα.
1: Βέβαια.
2: Θα πάνε ως απλοί στρατιώτες, λέει το ρεπορτάζ. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εκλογική περιφέρεια, ας πούμε στην Α Αθηνών, μπορεί να είναι υποψήφοι, αν περάσουν τη διαδικασία αυτή, τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ με 10 καινούργια πρόσωπα.
1: Έτσι.
2: Και τα καινούργια πρόσωπα να είναι αυτά που θα τραβούν τις προβολείς στην εκλογική κούρσα.
0: Ναι. Είναι έτσι όπως το λες, Γεωργία. Να μείνουμε λίγο, να γυρίσουμε μάλλον λίγο στην περίπτωση Παύλος Πολάκης. Τι έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τον Παύλο Πολάκη? Εννοώ πώς θα διαχειριστεί το θέμα Παύλος Πολάκης.
2: Υπάρχει μια ποιοτική...
0: ως προς τον Παύλο Πολάκη. Εννοώ πώς θα διαχειριστεί το θέμα Παύλος Πολάκης.
2: Υπάρχει μια

0: γιατί έχει τέτοιο κύμα υποστήριξη ο Παύλος Πολάκης σε αυτή τη φάση? Γιατί υπαρξιακά καταλαβαίνουν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ ότι στην επόμενη μέρα του κόμματος Τσίπρα είναι πολύ πιθανό να ανέβουν στο καράβι του πρώην Πρωθυπουργού λίγοι και να μείνουν έξω πολλοί. Αυτοί λοιπόν οι πολλοί του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει με κάποιον τρόπο να παλέσουν για την εκλογική τους επιβίωση. Και ο Παύλος Πολάκης είναι ένα πρόσωπο που φέρνει κόσμο. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι τα απομεινάρια μια ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξουν σε κάποιο εκλογικό σχήμα. Σε αυτό το σχήμα λοιπόν, είτε θα είναι με τα υπολείμματα της Νέας Αριστεράς, είτε μια ευρύτερη αριστερή ριζοσπαστική συμμαχία κτλ. Σε ένα τέτοιο σχήμα ο Παύλος Πολάκης έχει ρόλο γιατί έχει κόσμο.
1: Έχει κόσμο και κόσμο, θα πω εδώ σε αυτό το σημείο, το ποσοστό του... Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που ήταν ένα ποσοστό πάρα πολύ ψηλό, 43,5%.
2: Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση την επικείμενη ο Πολάκης, γιατί και γι' αυτό υπάρχουν αντιφατικές ερμηνείες ως προς τα αν έχει δικαίωμα ή όχι.
0: Τι είπες, με βάση το καταστατικό δεν έχει. Απ' την άλλη ωστόσο και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει ότι σε αυτή τη φάση με τον Πολάκη εκτός ο χρόνος κυλά αντίστροφα γρηγορότερα για την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα νομίζω ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή με κάποιο τρόπο. Το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι το εξής. Αφού υπάρξει το κόμμα Τσίπρα την άλλη Τρίτη, με ποιο τρόπο, αν θα συνασπιστούν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχει στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό περίπου του 4% πολύ ριζοσπαστικό στη βάση του αριστερόστροφο, το οποίο δεν έχει έκφραση.
1: Μάλιστα.
0: Λένε λοιπόν αυτοί που προκρίνουν το σενάριο του μικρού εκλογικού σχηματισμού, ότι αν σε έναν μικρό συνασπισμό μαζευτούμε όλοι όσοι δεν θα περάσουμε στη δοκιμασία Τσίπρα και δεν θα είμαστε στο κόμμα.
1: Αυτό.
0: Εκεί μπορεί σε μια λογική του ότι ο κύριος Τσίπρας θα τραβήξει μια πιο κεντρώα γραμμή, αλλά εμείς θα βγαίνουμε με μια πιο ατόφια αριστερή έκφραση, να καταφέρουμε την είσοδο στη Βουλή και εκεί πια θα είναι ένα συνασπισμό.
1: Ένα τέτοιο σχήμα, Γεωργία μου, έχει να διεκδικήσει ψήφους και από άλλα κόμματα υπάρχοντα, εννοώ.
0: Σίγουρα, γιατί θα είναι ένα...
1: Θα αλλάξει λίγο την ανθρωπογεωγραφία της ευρύτερης αριστεράς.
0: Γιατί θα είναι ένα ατόφια αριστερό κόμμα αν υπάρξει αυτό. Και απ' την άλλη, γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι είναι θειασότες μιας τέτοιας άποψης ότι οι εκλογές αυτές, τουλάχιστον οι πρώτες, αν υπάρξουν και δεύτερες θα το δούμε, θα είναι εκλογές που αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος, το πιο αριστερόστροφο, θα θέλει να στείλει ψήφο διαμαρτυρίας. Και ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί την πρωτιά και την κυβερνησιμότητα. Άρα δεν θα είναι επιλογή τους ο κύριος Τσίπρας στη βάση των ψηφοφόρων.
2: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο θέλω. Είπε η Γεωργία και σωστά, η Ευαγγελία, συγγνώμη, και σωστά, ότι ο κύριος Πολάκης είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι δεν υπάρχει θέμα αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
1: Ναι.
2: Όταν έχεις ποσοστά 4% και διαγράφεις επί της ουσία τον μισό ΣΥΡΙΖΑ, δεν σε ενδιαφέρει το εκλογικό σου ποσοστό. Άρα δεν έχεις στην πραγματικότητα στόχο να κατέβεις σε εκλογές. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τι λες, Γεωργία?
0: Σίγουρα, αλλά από την άλλη είπε και κάτι άλλο νομίζω, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν σε κάποιο ενωτικό σχήμα.
1: Έτσι, ναι.
0: Δηλαδή, στην πραγματικότητα άφησε ανοιχτά όλα τα σενάρια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βολιδοσκοπήσουν τις πραγματικές διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο προσώπων.
1: Αν
0: ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, επιλέξει από τη σημερινή ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει κανέναν ως συνοδοιπόρο του, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν δραστικά. Και εκεί δεν αποκλείω να δούμε και ανοίγματα άλλου τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Ανοίγματα δηλαδή και προς το ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεωργία Σαδανά, πολιτική συντάκτρια, φίλες και φίλοι. Και πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, γρήγορα λοιπόν σας λέω ότι ο Τζον Άθαν Άντικ συνελήφθη σε σχέση με το θάνατο του πατέρα του, του ιδρυτή της Μάγκο, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες. Η καταλανική λοιπόν περιφερειακή αστυνομία συνέλαβε το γιο του, ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας της Μάγκο, τον οδήγησε να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου στην Βαρκελόνη ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του. Ο πατέρας του, αν ενθυμίστε, όσοι ενθυμίστε, πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο όρος Μονσεράτ

το Δεκέμβριο του 24.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λίρας, σημειώνει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, όλη η οικογένεια. 3 από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, ανέφερε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο. Αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ζεύγος Μοιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16. Η όποια μετακίνηση υλοποιείται στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, τα επιρροτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Με την αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον κύριο Νίκο Τσολάκη. Έχουμε την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λογοπάτα. Στην παραγωγή της εκπομπής τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη, και στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Στο πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, επιχειρήσαμε να σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα, και να χαρτογραφήσουμε σε έναν βαθμό πώς διαμορφώνονται εκεί οι ισορροπίες, οι σχέσεις και οι δυνάμεις, αν και ναι, είναι ακόμα...
1: Και έχουμε και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα κυκλοφόρησε από το voria.gr. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι μπροστά με 20%.
0: Βελόπουλος τι έχει?
1: Θα σου πω, έχει ενδιαφέρον ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση, mm-hmm, και ανεβασμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και τις ευρωεκλογές, είναι στο 10,5%. Mm-hmm. Η Ελληνική Λύση είναι στο 10%. Και έχει ενδιαφέρον επίσης ότι ανεβαίνει η κυρία Καριστιανού, ναι, είναι σημαντική η άνοδος που έχει. Και έχει πτώσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει κάτι παραπάνω από αυτό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και στις εθνικές, αλλά δεν κάνει την ανατροπή να έρθει τρίτο ή δεύτερο. Είναι στο 5%, κάτω και από το ΚΚΕ.
0: Ναι, θα πω εγώ τώρα, με κάνεις να γίνω δημοσκόπος, ότι όλα αυτά είναι ακριβώς επειδή μετρίεται ένα κόμμα το οποίο δεν...
1: Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα δύο.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε και να τα συζητήσουμε, ναι, λοιπόν όλα αυτά με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπουρατζή.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Η δημοσκόπηση αυτή, κύριε Αποστολάκη, στην στη Θεσσαλονίκη είναι καλή για σας. Σας έχει στη δεύτερη θέση. Δεν απειλήσετε από το κόμμα Καριστιανού, δεν απειλήσετε από το κόμμα Τσίπρα, προς το παρόν τουλάχιστον. 6,3 παίρνει το κόμμα Τσίπρα.
2: Εσείς
1: είστε στο 10, κοντά στο 11.
2: Η αισθότητα, ο πολιτικός σκηνικός στη χώρα μας έχει διαστάσεις, θα έλεγα, πρωτοφανείς.
0: Είναι πρωτοφανείς, κυρία
2: Αποστολάκη. Και αν θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο πιο εξωστρεφείς, θα δούμε ότι είναι ένα φαινόμενο των καιρών που δεν εξαντλείται στη χώρα μας. Δείτε τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή, που εάν σας ζητήσω εσάς που είστε τόσο έμπειροι και ικανοί δημοσιογράφοι να μου αναφέρετε τους τελευταίους 5 πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας, είμαι σίγουρη ότι θα μπερδευτείτε,
1: ναι,
2: γιατί η εναλλαγή τους ήταν...
0: Ειδικά τους τελευταίους 5 μας στείλετε και ερώτηση παγίδα στη μεγαλύτερη αστάθειά της.
2: Που δεν έχουν συγκρατηθεί στη μνήμη μας.
1: Και να πούμε ότι αυτή η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε μετά το Brexit. Έτσι, και να θυμηθούμε τι έγινε εδώ το 2015 και πόσο στο παραένα γλιτώσαμε το Brexit, για να είμαστε κι εμείς στη θέση της Μεγάλης Βρετανίας.
0: Για να μείνουμε στη Βρετανία, έτσι, βλέπουμε ακόμα και τα απόνερα συνεχίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Σε σχέση με την κυβερνητική κρίση την τρέχουσα. Λοιπόν, για πάμε.
2: Άρα θέλω να πω ότι η ρευστότητα είναι μεγάλη και η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο που πρέπει κανείς να το διαβάζει με προσοχή, με έτσι στοχαστική διάθεση, αλλά γνωρίζοντας τη σχετικότητά τους. Είτε γιατί επιχειρούν να καταγράψουν κόμματα που δεν έχουν ήδη συστηθεί στην ελληνική κοινωνία, και ξέρετε, ένα κόμμα για να συστηθεί στην ελληνική κοινωνία πρέπει να παρουσιάσει όχι μόνο ένα μίνιμουμ προγραμματικού λόγου αλλά και ένα μίνιμουμ στελεχών και όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτό που θέλω να πω, απαντώντας στην ερώτησή σας, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται ή δεν ασχολείται με κόμματα στη λογική του αν θα το απειλήσουν για την θέση της κατάταξης και όλα τα λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ, διαβάζοντας μια άλλη δημοσκόπηση που πήρε το φως της δημοσιότητας και παρουσιάστηκε χτες στον κύκλο ιδεών, και η οποία λέει, σας αναφέρω 2-3 χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου δείγματα και τρομερά ανησυχητικά, ότι 8 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι διαφθορά και τη λειτουργία του κράτους δικαίου είναι το δεύτερο μείζον ζήτημα που οι πολίτες αναδεικνύουν στη χώρα μας μετά την ακρίβεια, και ότι χρεώνουν μια μεγάλη έλλειψη δημοκρατικότητας στην παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα για το ΠΑΣΟΚ αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη.
0: Και αν μου επιτρέπετε, για να βάλετε στην απάντηση.
2: Αν θέλετε, με συγχωρείτε, ένα λεπτό
0: εγώ
2: να συγχωρείτε. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Αυτή είναι απειλή όχι για το ΠΑΣΟΚ αλλά για τη χώρα, και γι' αυτό ο υψηπετής, δύσκολος αλλά εφικτός στόχος του ΠΑΣΟΚ να υπάρξει πολιτική ανατροπή στη χώρα, δηλαδή αλλαγή. Αλλαγή διακυβέρνησης, ανατροπή της σημερινής κατάστασης είναι ο στόχος του. Ναι. Είναι μια ιστορική ευθύνη έτσι όπως εμείς τη διαβάζουμε.
0: Σε αυτή τη δημοσκόπηση υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που φαντάζομαι θα το επεξεργαστείτε και θα το δείτε. Ότι η κοινωνία επί της ουσίας γυρίζει την πλάτη της στα κυρίαρχα αφηγήματα. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Αποστολάκη?
2: Κοιτάξτε, πρόκειται για μια κοινωνία πολύ ταλαιπωρημένη, η οποία μετά το 2010 είδε τις προσδοκίες της για ένα μοντέλο στο οποίο είχαμε συνηθίσει και το οποίο συνοπτικά και το οποίο συνοψίζω ως ότι οι επόμενες γενιές ζούσαν καλύτερα από τις προηγούμενες, ως ότι ως παιδιά ζούσαμε καλύτερα από τους γονείς μας, είδε πλέον αυτή την κατάκτηση, την συλλογική κοινωνική κατάκτηση να ανατρέπεται, είδε τους προγραμματισμούς μιας ολόκληρης ζωής να καταραίει. Έκτοτε, όπως αυτή η δημοσκόπηση πάλι δείχνει, η κανονικότητα δεν είναι κάτι το βιωμένο, κάτι το βέβαιο για μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Άρα αυτή η ταλαιπωρημένη κοινωνία που πλέον δεν έχει βεβαιότητες και που πλέον βλέπει τις ανισότητες να την περιθωριοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι προφανές ότι η εμπιστοσύνη της έχει υποχωρήσει, το κοινωνικό συμβόλαιο έχει υποχωρήσει.
1: Τώρα.
2: Και είναι πάρα πολύ σκεπτική σε σχέση και αγωνιά σε σχέση με το μέλλον.
0: Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, κυρία Αποστολάκη, και ότι στις εκλογές θα εκφραστεί με ψηφίζοντας κόμματα διαμαρτυρίας ή έχοντας στο μυαλό τους ψήφο διαμαρτυρίας, και βεβαίως αυτή να αποτυπωθεί κατά πώς νομίζει ο καθένας.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι κόμμα υποδοχής διαμαρτυρίας και οργής, αλλά είναι ένα θεσμικό κόμμα ευθύνης. Μέσα από την πιστική και δυναμική του παρουσία, τον πιστικό, τεκμηριωμένο και υπεύθυνο εναλλακτικό προγραμματικό του λόγο, να προστατέψει, αν θέλετε, τους πολίτες από αυτόν τον κίνδυνο. Θέλω να προσθέσω ένα δεύτερο παράγοντα, που νομίζω ότι θα είναι επιβοηθητικός, ότι οι μνήμες είναι νοπές. Και η πρόσφατη αρνητική εμπειρία από μια πλειοψηφία που παρασύρθηκε από έναν δημαγωγικό λόγο με συχνά τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά και είδε στην πορεία την διάψευση με έναν πάρα πολύ οδυνηρό τρόπο, νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι νοπή αυτή η μνήμη και τα αδιέξοδα που γέννησε, θα προστατεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό τον ενδεχόμενο κίνδυνο.
1: Τώρα, μια και είπατε για τον κύκλο ιδεών και το συνέδριο χθες του κυρίου Βενιζέλου, σε αυτό το συνέδριο έδωσε το παρόν και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και αυτά που είπε χθες, σήμερα συζητώνται αρκετά στους δημοσιογραφικούς κύκλους και όχι μόνο. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν είπε ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, και ότι είναι πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Αυτή η φράση ήρθε σε συνέχεια της φράσης του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος είπε ότι εμείς μετεκλογικά θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας. Είναι, λέει ο κύριος Δούκας και άλλα στελέχη, ένα άνοιγμα πόρτας σε σχέση με αυτό που αποφασίσατε στο συνέδριό σας, ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι?
2: Ακούστε, δεν γνωρίζω τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Πώς δεν γνωρίζετε? Δεν γίνεται να γνωρίζετε μόνο τη δημοσκόπηση του κύκλου και να μην ξέρετε τι είπε το κορυφαίο στέλεχός σας στο κύκλο.
2: Σας βεβαιώνω ότι επειδή ήμουν εκτός Αθηνών χτες και σήμερα το πρωί άνοιξα κάποια site για να ενημερωθώ. Δεν βρήκα τη δηλώση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Βρήκα όμως την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης.
1: Μάλλον βλέπετε πολύ επιλεκτικά τα site. Όλα τα site έχουν σήμερα τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου. Δεν γίνεται να μην τις είδατε.
2: Τα site στα οποία μπήκα δεν το πήγα στις διαβεβαίωσεις. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ακόμα και αν είχα δει τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, έχω μια πάγια τακτική, με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια, δεν σχολιάζω απόψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω όμως, επειδή το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε είναι πολύ κεντρικό, ότι νομίζω ότι η ώρα αυτή είναι η ώρα της έκφρασης της άποψης του ΠΑΣΟΚ και όχι της άποψης της Μιλένας Αποστολάκη, του Α, του Β, του Γ ή του Δ στελέχους.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει πολυγλωσία...
2: Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν σας είπα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα απολύτως λυμένο με έναν πανηγυρικό και ηχηρό τρόπο στο τελευταίο μας συνέδριο, ένα συνέδριο στο οποίο παραβρέθηκαν οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, και πραγματικά εξέπεψαν όλοι, μα όλοι, και αναφέρομαι και στα στελέχη, σε εμάς, εξέπεψαν όλοι ένα μήνυμα σοβαρότητας και ευθύνης. Και αυτό το μήνυμα είχε να κάνει με ένα ταυτωτικό στοιχείο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974, πρώτον ως μεγάλη παράταξη, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση το ποσοστό ήταν χαμηλό, δεν ίδρυσε ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα ο Παπανδρέου, ίδρυσε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη ως τον ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο της νέας δημοκρατίας, της δεξιάς παράταξης στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ ένα ταυτωτικό στοιχείο. Και πάνω σε αυτό το στοιχείο στηρίζεται και η στρατηγική
0: μας. Κάνει τη στρατηγική του, είναι σαφές.
2: Για τις επόμενες εθνικές εκλογές, που είναι η ανατροπή της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα. Όμως επιτρέψτε μου, κυρία Αποστολάκη, για να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Είμαστε εν αναμονή της ανακοινώσεως του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και υπάρχουν ήδη δημοσκοπήσεις που σε κάποιες από αυτές το κόμμα Τσίπρα ενδεχομένως και να διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω λοιπόν σε συνέχεια της σκέψης που ολοκληρώσετε μόλις πριν από λίγο, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στρατηγική για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα?
2: Ακούστε, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντάς σας ότι η ρευστότητα είναι τεράστια. Εσείς πριν από λίγο αναφερθήκατε σε μια δημοσκόπηση που έδειχνε δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Σας διαβεβαιώνω ότι επειδή υπάρχουν πολλοί που εργαλειοποιούν αυτή την κατάσταση σήμερα, θα ακούσετε έναν οριμαγδό φημών και υποτιθέμενων μετρήσεων, δεν μιλάω για αυτές που βλέπουν το φως δημοσιότητας, και σίγουρα επιμένω ότι δεν είναι για την κυβέρνηση επιθυμητός αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ο επιθυμητός αντίπαλος που θα διάλεγε.
0: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση, επειδή το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος θα το επιφασίσει η ελληνική κοινωνία, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σημασία το ποιος θα είναι δεύτερος. Ποτέ κανένας από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου.
1: Ναι.
2: Δεν μπόρεσε να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν μπόρεσε να πατάξει τη διαφθορά και τις ανισότητες. Αυτές τις μάχες τις δίνεις όταν αναλάβεις την εξουσία μέσα από την εμπιστοσύνη.
1: Ναι, αλλά ξέρετε
2: του
1: κάτι,
2: λαού.
1: Συμφωνώ σε αυτό
2: και
1: που λέτε. Αλλά
2: αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Σωστά, αλλά έχετε ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόμμα Τσίπρα που θα εμφανιστεί, που θα λένε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πρώτο με μία ψήφο διαφορά είναι ανέφικτος, άρα ελάτε μαζί μας. Σε αυτό τι θα απαντάτε?
2: Με συγχωρείτε, αλλά εγώ...
1: Το λένε ήδη, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει ήδη.
2: Δεν βασίζω τη στρατηγική μου με το να απαντάω σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε μία ασύλληπτη περιδίνηση. Σε μια ασύλληπτη περιδίνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ σοβαρή αποστολή, κύριε Τάκη. Η αποστολή του είναι να απαντήσει στις ανάγκες των ανθρώπων και στην πιεστική αίτησή τους. Θα διαβεβαιώνω, δεν υπερβάλλω, είμαι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες στο Λοκανοπέδιο, στην καθημερινή αίτησή τους να κάνουμε κάτι ώστε αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα να σταματήσει.
1: Ναι.
2: Κατά συνέπεια, αυτές είναι οι απαντήσεις που οφείλει το ΠΑΣΟΚ. Και όχι οι απαντήσεις που τίθενται από χώρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε περιδίνηση, επαναλαμβάνω.
1: Αποδεκτό.
0: Ναι, σήμερα τώρα, μια και συζητάμε αυτά, δεν πρόλαβα να δω. Κάπου έδωσε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μερνάκης. Και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει με όρους Τσίπρα.
2: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη. Να είστε καλά,
2: καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια κατά τη μέρα σας να έχετε.
1: Λοιπόν, τώρα ασχέτως το τι λένε τα πολιτικά στελέχη, είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Θα πιαστούν μαλλί με μαλλί κάποια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως 2-3, καθώς η είσοδος των νέων κομμάτων απειλεί την παρουσία των νυν. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Βελόπουλο, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα πιαστούν μαλλί με μαλλί, πολύ περισσότερο αν και οι δύο έχουν, ας πούμε, φιλορωσικές τάσεις, να το πω έτσι.
0: Κοίτα, Δημήτρη, το βέβαιο είναι αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, που τους το έλεγα και χθες, ότι θα ζήσουμε ένα κλίμα που θα είναι πρωτόγνωρο.
1: Ναι,
0: αυτές οι εκλογές έχουν πολλά νέα στοιχεία με τα οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι, όσο και αν έχουμε παρακολουθήσει συστηματικά κάθε είδους εκλογική αναμέτρηση. Εδώ έχουμε νέα δεδομένα, νέα στοιχεία. Υπάρχει και μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά σήμερα.
1: Ναι, ναι, για την μετακίνηση
0: των Patriot από την Κάρπαθο. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι, αναφερόμενοι σε αυτά που θέλει να ψηφίσει ο Ερντογάν και να τα κάνει νόμο όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και το εντάσσει αυτό, για να είμαστε απολύτως συνεπείς, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Για πάμε λίγο να πάρουμε τώρα εμείς αυτό που πρέπει για να συνέλθουμε.

0: μετά από καιρό Αθανάσιο να στέλνει μηνύματα. Καλό μεσημέρι, Αθανάσια. Τι κάνει, καβάλα, πού ήσουνα? Σε χάσαμε. Είχα αρχίσει να ανησυχώ, δεν έχω και τρόπο για να επικοινωνώ μαζί σου. Αφού λοιπόν δηλώνεις παρουσία, όλα καλά. Σε έναν πολύ καλό φίλο ακροατή, τον Άγγελο το Δούκα, να στείλουμε την καλημέρα μας. Είναι εδώ πιστός ακροατής του Earth News Radio 105,8. Ακούει χρόνια ολόκληρα και κάθε φορά όποτε έχει χρόνο στέλνει τα μηνύματά του. Για εσάς τώρα που είπατε εκεί τους κριτικούς, τους περίεργους κριτικούς που στέλνετε εδώ τα μηνύματα στο προσωπικό μου messenger. Εσένα λέω, Κώστα, μην ξεχάσεις να πεις ότι έχει ακρίβεια η βενζίνη.
1: Ακρίβεια τρελή, όχι απλά.
0: Αχ, Θεέ μου, σε λίγο γαϊδουράκι θα πάρουμε για να ερχόμαστε. Αυτό έλεγε. Γιατί κάποιοι που είμαστε και μακριά δεν έχουμε και τρόπο να πεις ότι το ξεκινώ με τα πόδια και φτάνω. Η Αθήνα είναι χαοτική, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα μηνύματά σας. Ποιοι άραγε είναι αυτοί που έχουν ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία, ρώτησε ο Αθανάσιος. Τις απαντήσεις θα τις δώσεις εσύ ο ίδιος που τα ξέρεις όλα, Αθανάση.
1: Λοιπόν, να σου πω και κάτι, γιατί
0: και
1: λέγαμε προχθές για τους ελέγχους στα πατίνια.
0: Ναι.
1: Γίνονται συνεχείς έλεγχοι, ευτυχώς. 250 παραβάσεις ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες μέρες, επιβεβαιώθηκαν για πατίνια. 6 στους 10 ελεγχόμενους οδηγούς ηλεκτρικών πατουνιών αποχωρούσαν από τα μπλόκα της τροχιάς έχοντας λάβει παράβαση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Bonjour, Σάντι. Μάλλον καλό μεσημέρι και σε σένα. Τελευταία στιγμή βλέπω και το μήνυμά σου. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο. Γεια χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα, όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, και στα Βορίζια, όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φαίνεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του, πήρε επικοινώνηση τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού, ο 16χρονος μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα σε ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαν χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβηστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνάζουν συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του Τριμελού Συμφετίου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή πρόσφυγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια κατορθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 Δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα, ζητά η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον Ευσύστο το τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας με μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδας Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο ή να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος, ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται σύμφωνα με μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά. Θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία. Μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πύλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού

0: ληφθικό και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το ληφθικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, το ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχός και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνους την χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Τελεμαϊδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάληψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΤ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ

0: άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό στάθος του λιμενικού. Και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην αντιπλή μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον ο οποίος επέφερε τις μαχαιριές, ότι δεν είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομίας. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έβγαιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς. Και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να, να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναείπαμε, ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα βασικά στελέχη, τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Ενδεχομένως σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίειας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας τον κ. Ζερβάκη και με τον κ. Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία, των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται, προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εδοπία, η οποία και στους δύο Δήμους, αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσω με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις, αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο, και για τα δύο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον Τομόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολυτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού έτοιμα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η ανάφηση των Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρύστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σου μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομοτηνή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος έτος. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Και 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Στιμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο προκειμένου να συνεχίσει η βίκη των αγώνων απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στην ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ και Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξη και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανταδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
7: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27, και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: για να μην επαναλαμβάνονται ποτέ ξανά στο μέλλον γενοκτονίες σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, από οποιοδήποτε θήτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τοπαλίδη. Αυτά λοιπόν από το «Έχουμε και λέμε». Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς θα τα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Εδώ από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιβλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Λούιζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Ραπανανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούσαμε και σήμερα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αστεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και ημέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράζει θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. Με απόφαση του Κησέα, τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν, διότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν οι διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, σε στα Συμβούλια Ασφαλείας που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσουμε ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό, για να τον ακούσουμε.
3: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόμοι πέτρι και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνουμε όλοι το
4: Και
3: επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αεροπορικών πυράβλων και αεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Διδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Patriot στο Διδημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρόλο που και για υπηρεσιακούς, γιατί εκεί μας στο Υπουργείο Άμυνας μιλούσαμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα, συνδέεται μόνο με επιχειρησιακές καταστάσεις. Γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως υπαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνω ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Patriot για επιστημιακούς λόγους. Εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουμε μεταστασμεύσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν οι Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα ίσα μάλιστα τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16 τα οποία θα μεταξαναθέσουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εντός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
6: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα εγκισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriot, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε κύριε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός, ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως, κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωση, το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ευνηδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα. Ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά του στις ΗΠΑ. Αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την αύξηση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις για αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μία απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σκοπότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αγγλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, είχε ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν άνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση, είναι η αναστολή προγραμματισμένης αερωτικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρια, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
10: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
11: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
10: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά, έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνηση, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους, σε όλους τους τομείς.
10: Και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνηση, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους, σε όλους τους τομείς.

0: πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ, και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μια αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
1: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας, μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
0: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα, παράγει και εξάγει την Ελλάδα με. Είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
1: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού Ζωρέντε 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
4: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει. Όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν. Πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω. Δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότα, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
1: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπειρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.

0: Από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από το χωριό του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προστιχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα πέντε χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως τις 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς η βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ΕΡΤ News, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, όπως επιθέσεις σε πολίτες.
3: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου ΣΕ που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση, ωστόσο παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγράφαμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονταν.
0: Α, τόσο πολύ? Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
2: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια όπως είπαμε και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής και όλοι αναρωτιούνται από πού προέλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγωνίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Δραπετσόνα.
0: Και πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα. Αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
2: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να νιώσουμε, και αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Έχει υπάρξει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αναπνευστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία έκλεισαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. Σε διάφορες περιοχές.
2: Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς κυρίως.
2: Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες όπως και οι ηλικιωμένοι και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε. Οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας που λέει ο λόγος να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Σας ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του ΕΡΤ News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στον Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
5: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος,
6: Γλυφάδα. Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
5: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
6: Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
5: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
6: ναι.
5: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
6: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
5: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Trade 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά φορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
8: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
0: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
8: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουντούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό, όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και είχε να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
10: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτή τις έρευνες.
0: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
10: αυτό
0: αυτή η μυρωδιά.
10: Αυτό που είπα στην αρχή. Ναι,
0: αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
11: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, και ανάλογα τις παρετήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παρετηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά ή όποια Νέα Αριστερά πλέον ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
11: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του Ερικνιούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύρος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
12: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησίο. Για να τον ακούσουμε.
13: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου. θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
14: Τούδησε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκυτάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Ερνιού Ζωρία 15,8, στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
15: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας, ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά, ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
0: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας άθλια, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές σε πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρός την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
0: Είναι
16: εκεί
0: ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
16: Πρόεδρος ακριβώς, αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
0: Ευγενία
16: κύριος
0: Λούζου,
16: Καραχάλιος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από τη φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
0: Να ακούσουμε, να ακούσουμε ναι. Λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
17: Ναι, είχα μείνει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πηζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και τις ευγνωμοσύνες δηλώσεις. Είχαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής, μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους, είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδείται πάντα ότι εμείς στα θύματα της γενοκτονίας των πολιτείων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη, δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
0: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Ρίνιου Ζρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
19: Από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 72
0: δόσεις. Αυτό ρωτάνε.
19: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
0: Έντοκες, έντοκες οι δόσεις.
19: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
20: τόσο
19: μπορούν
20: πολλά,
19: να μπουν.
20: Τόσο πολλά.
19: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όπως είναι η άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
0: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
19: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
20: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει, όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
19: Την εθνική σύνταξη. Περισσόρευση ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machina Μηχανή των Ήχων έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ταξίδι με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της μουσικής και τον Γιώργο Βλατζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 στα FM και από το site της ΕΡΤ, erteco.gr. Σήμερα το μενού θα έχει ασύγνωστα κομμάτια alternative Britpop και άλλα από τη δεκαετία του 90. Καλή σας διασκέδαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικό αερίο της Αττικής με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν τα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΣΦΑ, από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι πρόκειται για μια νέα επένδυση που ενισχύει την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στη χώρα μας, επισημένοντας ότι χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως ηλδία λίθο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Στην Κέρκυρα, πατέρας και ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανετράπη το όχημα τύπου γουρούνα στο οποίο επέβαιναν στον επαρχιακό δρόμο Σιδαρίου Κασιόπης και έπεσε σε χαντάκι.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιο 7 μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό...

Record Team Atlas. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και μένει να δούμε από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια κυρίως, που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε διάφορους δήμους της Αττικής και η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές των νότιων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Αυτό είναι νομίζω το θέμα αυτή την ώρα.

από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέω μπορούσες να πεις. Και διάβαζα τώρα, ή μάλλον καλύτερα έβλεπα, γιατί είναι συνέντευξη σε βίντεο. Έβλεπα τη συνέντευξη που έδωσε η Τανιά Τσανακλείδου στον Γιάννη Πανταζόπουλο στο lifeo.gr. Έχει έναν τίτλο που νομίζω ότι περιγράφει πολύ σωστά όλα όσα ζούμε. Η απάθεια του κόσμου είναι που με τρομάζει περισσότερο. Αυτός είναι ο τίτλος αυτής της συνέντευξης, στην οποία η Τανιά Τσανακλείδου μιλάει και για το τραγούδι και για το μέλλον και για το τι, πώς βιώνει εκείνη όλη την εποχή στην οποία ζούμε, και λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός, είναι εκείνος που έχει χρόνο. Και λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός, είναι εκείνος που έχει χρόνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέριος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Days Meant και Better Days, αυτό που περιμένουμε δηλαδή. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. 210-606-6429 χτυπάει κατευθείαν. Στο στούντιο Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto.

Take 5 από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και να μιλήσουμε τώρα για την Tilda Swinton που δεν ήθελε ποτέ να κάνει μια αναδρομική έκθεση. Αυτό η σπουδαία ηθοποιός το έκανε ξεκάθαρο από τις πρώτες της κουβέντες. Δεν ήθελε να σταθεί απέναντι στο ίδιο της το έργο σαν να είχε ολοκληρωθεί. Δεν ήμουν έτοιμη να κλείσω την ιστορία μου, είπε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε τη Δευτέρα στο Nassis Ready με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton Ongoing, εξηγώντας πως όταν το I Feel Museum του Άμστερνταμ της πρότεινε αρχικά μια έκθεση, το μόνο που μπορούσε να φανταστεί ήταν παλιά αποσπάσματα ταινιών, παλιά κοστούμια, αφίσεις και φωτογραφίες, και αυτό της φαινόταν σαν ένα είδος αποχαιρετισμού, μια χειρονομία τέλους. Η έκθεση λοιπόν Tilda Swinton Ongoing που παρουσιάζει στέγη του Ιδρύματος Onassis στο νέο Onassis Ready δεν έχει τίποτα το μουσιακά νεκρό, δεν είναι ένα best of μιας μεγάλης καριέρας, ούτε ένας ναρκισιστικός καθρέφτης μια στάρ, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο και τελικά πιο συγκινητικό, μια έκθεση για τη φιλία, τη μνήμη, τη συνεργασία, τα φαντάσματα που κουβαλάμε και τις συνομιλίες που δεν τελειώνουν ποτέ. Και αυτό είναι ίσως το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς μπαίνοντας στο χώρο, ότι η Swinton δεν παρουσιάζει τον εαυτό της ως μύθο, τον αποδομεί, τον επιστρέφει στους ανθρώπους του, στους φίλους της, στους συνοδοιπόρους της, στους καλλιτέχνες με τους οποίους συνδέθηκε βαθιά τα τελευταία 40 χρόνια. Η ίδια λέει πως για τη δημιουργία δεν είναι ατομικό κατόρθωμα αλλά μια συλλογική εμπειρία, και από τις πιο συγκινητικές ενότητες της έκθεσης θα έλεγε κανείς πως είναι το Flat 19, η ανακατασκευή του λονδρέζικου διαμερίσματος που έζησε η Swinton τη δεκαετία του 80 με την παιδική της φίλη και σκηνοθέτηδα Joanna Hogg. Η ίδια μίλησε γι' αυτό σαν να μιλά για ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι, λέει, σκηνικό, είναι πραγματικά εκείνο το σπίτι, μια χρονοκάψουλα. Και περιέγραψε πως μπήκε σε εκείνο το διαμέρισμα μόλις είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και έφυγε 14 χρόνια αργότερα ως μητέρα διδύμων. Εκεί γνώρισε και τον Derek Jarman, εκεί επέστρεφε μετά τα γυρίσματα του The Last of England, εκεί διαμορφώθηκε ολόκληρη η καλλιτεχνική και προσωπική της ταυτότητα. Ongoing λοιπόν στο Nassis Ready.

Special, τέλη δεκαετίας 70 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6. Αυτή είναι η Ελκυόνη. Το άλμπουμ της λέγεται Small Philosophies και θα κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιανοπούλου. Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκαν από τους κατοίκους σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε πριν λίγο Στέριος Καλπάκης. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΑΠΟΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Είναι και μια ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Από ζεύγος Μιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά, στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράταση της αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με το Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος έκανε λόγο στο Earth News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκια, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Νου
1: Κούρι. David Walters και το μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια και από το 2020, το Soleil Crayol, εκείνο το άλμπουμ. Και να μιλήσουμε τώρα για μια γιορτή που ετοιμάζουμε, καθώς ο και θα έχει και πολύ χορό και θα έχει και πολλές μουσικές από τους παραγωγούς του κόσμου που θα αναλάβουν τη μουσική στα ντεξ για να κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Το Σάββατο 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο Roof Stage του Γκαζάρτα, η καθιερωμένη μας συνάντηση. Τα λέμε από τώρα για να τα βάλετε στο πρόγραμμα.

Μαζίνη και το Μαΐα, δύο χρόνια πριν, και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις στις 5:30. Λέγαμε πριν για το Cosmos Jazz Party. Στις 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Εκείνο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και

στη θάλασσα. Έτσι λέγεται αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση. Κρατάει μόλις 2 μέρες. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: σύγκρουση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Y. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Need somebody to break my heart. Υπάρχει αυτή η όψη στο νόμισμα, θα μπορούσες να πεις. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 19 λεπτά μπροστά μας και εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να πούμε για το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χορ, μεγάλος νικητής για τη θεατρική περίοδο 2024-2025 είναι ο Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του αγοριού στο έργο Καταραμένος Κόσμος, τον Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλια Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Τέχνης, και για τον ρόλο του πολιτή στο βαδίζοντας του Τόμας Μπέρχαρτ, σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο Θέατρο Δίπυλων, ενώ μεγάλη νικήτρια του βραβείου για την θεατρική περίοδο 24-25 του βραβείου Μελίνα Μερκούρη είναι η Εύελιν Ασουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στο έργο Ορέστια του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, στα Επιδέαυρια 2024 και σε επανάληψη το 2025. Τη Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη της παρέδωσε η περσινή βραβευθήσα ηθοποιός Μέρι Μινά. Τρεις γυναίκες και 6 άνδρες το οποίο ήταν φέτος υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία.

Susan O'Neill και Valerie June από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό και έχουμε ξεχωρίσει από εκείνα τα edit νομίζω που μας αρέσουν πολύ τώρα τελευταία και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος.

Black Keys και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλάουντια Μάτολα, αλλά πριν φύγουμε θέλω να σας πω για μια έκθεση που ανοίγει αύριο τις πόρτες της, καθώς το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει στο μουσείο του στην Αθήνα ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο καλλιτέχνη Γιάννη Ψυχοπαίδη με τίτλο Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Από αύριο λοιπόν μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, μια έκθεση που χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Ψυχοπαίδη από το 1962 μέχρι σήμερα, μέσα από 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία συνιστά το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει για την ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Αύριο εμείς πάλι στις 4 ξανά μαζί. Φεύγουμε με αυτό εδώ από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νικοντίμους Jungle Brothers, Afrokinetic, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, λίγο μετά τις 6, βραδάκι, απογευματάκι τρίτης, η μέρα μεγαλώνει και το βραδάκι δεν το νιώθουμε ακόμη, αν δεν έρθει 9 το βράδυ. Σε Ουζόρζη, στη Βραζιλία πάμε, Μαρίζα Μόντε, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, όπου και αν βρίσκεστε. Και στο αυτοκίνητο αφιερωμένο από Βραζιλία στην Αναστασία.
1: Quando eu chego na varanda,
2: quando eu chego na varanda,
1: vejo o céu amarelo.
0: Ηλιόλουστη ανοιξιάτικη ημέρα του Μάη.

Τρακάσα από σίγγλ από το Μέξικο, Μον Λαφέρτε, υπέροχη Μον Λαφέρτε στο 2026. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, ertecho.gr. Μπαίνεις, ακούς όλα τα ραδιόφωνα της ERT ζωντανά και on demand όποτε το θέλεις εσύ και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ.

Ακούσαμε τη Σελίμπαση με το I Have Nothing και Come Fly With Me από το Frank Sinatra. Απόγευμα ανοιξιάτικο στον κόσμο, Misty Jeff Goldblum μαζί με τη Melody Gardot. Να, ένα ντουέτο που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσουμε το 2026.

το Giuliano Palma Blues Beaters. Εδώ στον κόσμο έρχεται το Cosmos Party Athens Jazz Festival. Τρεις μέρες με την καλύτερη jazz της πόλης, της χώρας. Και όχι μόνο. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη και ολοκληρώνονται στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το ραντεβού μας κάθε χρόνο στο μεγάλο Cosmos Party. Και αυτή τη χρονιά στη σκηνή θα βρίσκεται η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα. 11 άτομα η μπάντα της Ροζάνα Μαϊλάν. Τρελό πάρτι με χορό Latin στην ταράτσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ζωσέ Τζέιμς από την εκτέλεση του Just the Two of Us από το Lean on Me, ένα tribute στον Bill Withers το 2018. 7:25, κόσμο στα ραδιόφωνά σας, κόσμο 93,6. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο μας, και Ζωσέ Τζέιμς θα τον δούμε 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο άλμπουμ, στο I Want You. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware για τη Motown Records και αποτελεί ορόσημο για την Jazz R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών από τον Prince, D'Angelo μέχρι την Mary J. Blige, τη Σαντέ, τον Kendrick Lamar. Ο Ζωσέ Τζέιμς λοιπόν συνεργάστηκε με τον Leon Ware για τη δημιουργία του δικού του άλμπουμ. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Ο Marvin Gaye είπε σε συνέντευξή του: ο Ζωσέ Τζέιμς ένας από τους ήρωές μου. Είχε το θάρρος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με τη δημιουργικότητά του έδωσε έμπνευση σε εμάς, και ακολουθεί η αγάπη του, υπήρξε

σε μια πηγή έμπνευσης για όλους. Είχα την ευλογία να γνωρίσω και ένα συνεργαστό με τον Λιον Βέρ πριν φύγει από τη ζωή και η σοφία του ήταν πραγματικά βαθιά και με οδήγησε και εμένα στη δική μου μουσική. Ένα τέτοιο αφιέρωμα, ένα τέτοιο tribute και μια πολύ σπουδαία βραδιά, 6 Ιουλίου σημειώστε το, θα ακούσουμε, θα δούμε από κοντά μάλλον τον το Jose James. Και τώρα θα ακούσουμε Leon Ware στο Why I Came to California. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye λοιπόν, Jose James, Θέατρο Λυκαβιτσού, 6 Ιουλίου.

Why I came to California, Leon Ware. Αφιέρωμα λοιπόν στο Marvin Gaye, και μάλιστα το είχε πει ο Leon Ware, μου θυμίζει σε μένα το Jose James. Η καλύτερη ατάκα που είχε ακούσει στη ζωή του ήταν αυτή. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ. Και έτσι αυτό το project είναι ένας τρόπος να ανταποδώσω τόσο στο Marvin όσο και στο Leon, τιμώντας έτσι την κληρονομιά τους και την αγάπη που μοιράστηκαν με όλο τον κόσμο. I Want You, αυτό είναι το αφιέρωμα στο Marvin Gaye και σε αυτό το άλμπουμ. Η China Moses θα είναι μαζί. Φοβερή η China Moses μαζί με τον Jose James. Πολύ ιδιαίτερη βραδιά. 6 Ιουλίου αυτό και πρώτη Beth Hart. Σε άλλη μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Λυκαδητού. Unplugged, δικά της τραγούδια, σε αυτή την αίσθηση του Unplugged θα είναι η βραδιά, σε στρογγυλό stage, ειδικά διαμορφωμένο. Σαν πιο ιδιωτικό, όχι όπως έχουμε συνηθίσει στην Beth Hart.

Και λοιπόν, κόσμο 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Γκορίλας, Ανούσκα Σανκάρ, 2-10-66-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και φυσικά διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Viber και Messenger μέσα από τις σελίδες μας στα social media.

Η Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόνς έρχονται στο 2026 με ένα ντουέτο μέσα από το άλμπουμ Love or Lack Thereof. I'm in Trouble.

Αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν σε αυτό το ντουέτο έκπληξη το 2026, Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόουνς. Τι Βάιο, ίσως μέχρι στιγμής από τα καλύτερα άλμπουμς της χρονιάς, Γαλλία, Outsider ο τίτλος και εδώ είναι το Electric Spanish. Με κάποιο τρόπο Τι Βάιο, γι' αυτό και έχει πάρει και φοβερές κριτικές, έχουν πει πολύ καλλιτέχνες. Πράγματα όμορφα είναι σαν να έρχεται αλήθεια από το παρελθόν. Και με μια σημερινή φρεσκάδα.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Beautiful that way. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Τρίτης, είναι 19 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό κάνουμε μαζί. Τζακ Σαβορέτη είναι στον αέρα και θα τον δούμε το Σεπτέμβρη. Και ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες. Το 26.

σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο Instagram, όπου βολεύει στέλνει τα μηνύματα και με email. Το πιο εύκολο είναι το Viber, πάντως τα βλέπουμε κατευθείαν. Drink the water, Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρης, 2 10 60 64 29, το τηλέφωνο στο στούντιο, rteco.gr, με ένα κλικ ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και on demand. Δεν χάνεις εκπομπές, μπορείς να τις ακούσεις μέσα από το rteco, στο χρόνο που θέλεις εσύ.

Drink the water. Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez. Σαν σήμερα θα πάμε πίσω στο χρόνο, γιατί αυτή την ημερομηνία κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Κυριολεκτικά κυκλοφόρησε το 78, πέρασε απαρατήρητο, έτσι. Η επιτυχία του ήρθε πάρα πολύ αργά, άρχισε να ακούγεται 6 μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος τον Οκτώβρη του 78. Τους πρώτες μήνες του 79 ανέβηκε στο top 10 του αγγλικού και του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, βοηθώντας έτσι την επιτυχία του άλμπουμ, επηρεασμένο φανερά από τον Dylan στο στίχο και στην οικονομία που υπήρχε στο παίξιμο, αυτό το smoothness, ο βελούδινος τρόπος που παίζει αυτός ο άνθρωπος, που χάραξε μια πορεία αργότερα που σημάδεψε όλη την ανθρωπότητα, και πόσα νέα παιδιά επηρεάστηκαν και θέλαν να παίξουν κιθάρα από τον Mark Knopfler. Το τραγούδι αναφέρεται στα μέλη ενός jazz group της εργατικής τάξης που το μόνο που ήθελαν ήταν να παίξουν τη μουσική τους και δεν τους ενδιαφέρει η επιτυχία. Τους είχε δει ο Knopfler σε ένα μπαράκι που έπαιζαν μόνοι τους, δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο, αλλά έπαιζαν τελείως, ήταν στο δικό τους πλανήτη, χωρίς να τους απασχολεί τίποτα. Αυτό του άρεσε πάρα πολύ, να βλέπει αληθινούς μουσικούς που έπαιζαν με την καρδιά τους, χωρίς να νοιάζονται για το τι γίνεται γύρω τους. Το σόλο του Knopfler εδώ μπήκε στην 22η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα κιθαριστικά σόλο όλων των εποχών, που έβγαλε το Guitar World, και η ερμηνεία του τραγουδιού 11 λεπτή ζωντανή έμεινε στην ιστορία, γιατί ήταν στη συναυλία συμπαράσταση για την αποφυλάκηση του Nelson Mandela στο Wembley το 88 μαζί με τον Eric Clapton. Δεν νομίζω ότι είναι για 22η θέση, είναι σίγουρα μέσα στη δεκάδα, γιατί παίζει και με δάχτυλα εδώ ο Knopfler, είναι iconic το solo, το έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής και δεν θα ξεπληθεί ποτέ, είναι, μην πω και στην πεντάδα στα καλύτερα. Συγκλονιστικό σόλο. Ήταν και ένα κομμάτι που άκουσε ο Dylan και μετά ζήτησε τον Knopfler να παίξει μαζί του στο Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Η γυναίκα του Knopfler, γιατί το έχουμε πει ότι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, είχε πει στο Knopfler ότι επειδή σε πολλές συναυλίες του δεν το έπαιζε ακριβώς έτσι το σόλο, και του είπε σε παρακαλώ παίξε το ίδιο, είναι iconic το σόλο. Ο κόσμος δηλαδή, πόσοι fans έρχονται στις συναυλίες του Dire Straits, του Knopfler, για να ακούσουν ακριβώς το σόλο έτσι όπως το παίζει, γιατί έγραψε ιστορία, ιδιαίτερα στο τέλος. Οι Dire Straits γράφουν μια τεράστια ιστορία και το ημερολόγιο έδειχνε 19 Μαΐου του 1978. Sultans of Swing.

Saldans of Swing, λοιπόν, με ένα από τα πιο συγκλονιστικά solos που έχουμε ακούσει ποτέ, με δάχτυλα, με το βελούδινο τρόπο, τον ιδιαίτερο που παίζει ο Νόπφλερ, γιατί είναι, νομίζω, σίγουρα άνετα στην πεντάδα με τους πιο ιδιαίτερους κιθαρίστες. Το παίξιμό του είναι αυτό το unique που δεν το ακούς εύκολα, την προσέγγιση που έχει ο Νόπφλερ, και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, και είναι και ταπεινός πολύ. Έλεγε ότι δεν περίμενε ότι θα το ζούσε αυτό στη ζωή του, ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τόσα πολλά παιδιά να ασχοληθούν με την κιθάρα, όπως και δεν περίμενε όταν έπαιξε με την μπάντα του το 78 ζωντανά το Saldans of Swing, ότι ο παραγωγός του Dylan θα πάει και θα του πει: «Σε παρακαλώ, πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις να τους δεις, να ακούς αυτούς τους τύπους, θα σ' αρέσουν πολύ». Και είχε δίκιο, ήξερε ο παραγωγός του Dylan τι του λέει. Εννοείται ότι ο Dylan λάτρεψε κατευθείαν και τον τρόπο, την προσέγγιση του Νόπφλερ στο στίχο, γιατί είναι ένας τραγουδοποιός που ξέρει να λέει ιστορίες, ακριβώς όπως ο Dylan, και όμορφες ιστορίες, αληθινές ιστορίες καρδιάς, και το παίξιμό του τον εντυπωσίασε πολύ, και η ιστορία τον έφερε στο σπίτι του Dylan, όπου έλεγε ο Νόπφλερ ότι νιώθε

πάρα πολύ περίεργα. Όλοι οι καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό, να βρίσκονται στο σπίτι και να είναι μπροστά τους το ειδωλό τους στο σπίτι τους. Και ο Χάρισον το ένιωσε αυτό με τον Έλβις, και ο Νόπφλερ όταν μπήκε στο σπίτι του Ντίλαν, και η ιστορία τον έφερε πίσω από το Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy, γιατί ήταν λίγο gospel με έναν τρόπο η στροφή του Ντίλαν εκεί. Man gave names to all the animals, όλες οι κιθάρες του Mark Knopfler.

0: και αχότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Ξεκινάει από το καινούριο άλμπουμ της Lila Downs, η έκπληξη της χρονιάς. Επιστροφή Lila Downs σε πολύ ωραία παραγωγή. 8 παρα 25 είναι βραδάκι Τρίτης, έρχεται 19 Μαΐου. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι έρχεται αποκλειστικά εδώ. Θα ακούσουμε το Small Philosophies της Αλκιόνη. Αποκλειστικά στο κόσμο. And how is somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Small Philosophies αποκλειστικά εδώ στον κόσμο από την Αλκιόνη. Είχαμε το γανταϊόν ροϊό κορονοϊό, έχουμε τώρα και το αέριο στην Αττική σήμερα, αυτό το μυστήριο, το μυστήριο αερίου, ιδιαίτερα στα νότια προάστια. Rolling Stones με νέο άλμπουμ, Foreign Tongues in the Stars. Μπορούν όμως το 2026 να κρατούν το παλιό ροκ, έτσι λίγο με μια σημερινή φρεσκάδα. Rolling Stones.

Black Magic Woman ακούσαμε από τη Lila Downs και τον Ραούλ Μηδόν. Η Ρέι εδώ αλλού ντουέτο με τον Al Green. Goodbye Henry.

Ray Henry από τη Ray και τον Al Green. Σαν σήμερα 19 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν το τραγούδι που ακολουθεί βρέθηκε στην κορυφή στα charts και κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Stevie Wonder με τις ομορφιές του You're the sunshine of my life. 1973, 19 Μαΐου στην κορυφή.

You are the sunshine of my life. Λοιπόν, ακούσαμε το Stevie Wonder που το 73 έφτασε στην κορυφή με αυτό το τραγούδι. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, διαβάζω μια έρευνα, ότι η έντονη προτίμηση στο μπλε χρώμα μπορεί να αποδηλώνει κάτι βαθύτερο για τη συναισθηματική σας κατάσταση, αν σας αρέσει πολύ το μπλε. Έτσι, η μελέτη που εξέτασε την προτίμηση στα χρώματα και τα ψυχολογικά μοτίβα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι με συγκεκριμένες ψυχικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένες της κατάθλιψης, δείχνουν συχνά μια έντονη προτίμηση στο μπλε. Εικάζουν οι ψυχολόγοι ότι αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει μια ανάγκη για ηρεμία, σταθερότητα και συναισθηματική αποστασιοποίηση, καθώς το μπλε χρώμα είναι το χρώμα που συνδέεται περισσότερο ταυτόχρονα με τη γαλήνη και την απόσταση. Η σύνδεση χρώματος συναισθήματος λειτουργεί αμφίδρομα. Από τη μία πλευρά, το μπλε αντιπροσωπεύει την ειρήνη και την αξιοπιστία, το χρώμα του καθαρού νερού, του ανοιχτού ουρανού, της σιγουριάς. Από την άλλη, την απομόνωση και τη θλίψη. Το χρώμα της συναισθηματικής ψυχρότητας και της απόσυρσης, λένε οι ειδικοί, ότι είναι το μπλε. Είναι το και του πώς να νιώθεις ήσυχα, πεσμένος ψυχολογικά, όταν κανείς δεν κοιτάζει. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν κατάθλιψη, συχνά λαχταρούν και τα δύο ταυτόχρονα. Βαθιά γαλήνη και απόσταση συναισθημάτων. Ο Pete Townshend. Επέτειος γέννησης του Pete Townshend. No one knows what it's like.

Κλάουδια Μάτολέταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γεννήθηκε 19 Μαΐου το 45 ο Pete Townshend. Και έγραψε πάνω από 100 τραγούδια του Who. Και με Who κλείνουμε. Blue, Behind Blue Eyes.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6.

Έχει έξω αυτή μια συννεφιά, μια μουντάδα ο καιρός σήμερα όλη την ημέρα, και τώρα έτσι δεν είναι αυτό το καθαρό όμορφο ηλιοβασίλεμα που βλέπουμε κάθε φορά τέτοια ώρα στις 8, γιατί ξέρετε μέχρι το προηγούμενο 1,5 μήνα μπαίναμε μέσα στο στούντιο τέτοια ώρα και είχε σκοτάδι λόγω της ώρας. Τώρα πια με τη διαφορά της ώρας μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε πάρα το ηλιοβασίλεμα τέτοια ώρα. Σήμερα ο καιρός είναι λίγο, είναι αυτό που έλεγε και το τραγούδι, έχει ο καιρός στις μαύρες του. Από την άλλη όμως έτσι είναι, έχει όμως και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είναι ωραίο και αυτό, είναι ωραία και αυτή η συννεφιά, αυτό το moody που λένε πολλές φορές. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, χαμογελαστοί όπως πάντα στον κόσμο στους 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 8, πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα, παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μου. Στέλνετε και ένα μήνυμα τώρα, μου λέτε βρέχει απίστευτα στο Ήλιον. Τι να κάνουμε, εγώ θα παίζω μουσικές για όλους εσάς, αν είστε στο δρόμο να προσέχετε και να σας χαρίσω αυτό. Να σας χαρίσω αυτό το thing. Το remix των Σύναψων, Maker. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, που κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας.

καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Όπως και μέσα από τα social media. Έχουμε Facebook, Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Μια χαρά είναι, δεν έχουμε προσκλήσεις τώρα, χθες και σήμερα. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Πάντα τρέχουν πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά την άλλη εβδομάδα με αποκορύφωμα έχουμε το Cosmos Jazz Party στα πλαίσια του Athens Jazz Festival που συμπέφτει, γιατί ο Cosmos γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας, και εκεί θα βρεθούμε και εμείς, θα βρεθεί φυσικά στην ταράτσα του Γκαζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη από την ορχήστρα της. Θα παίξει Latin, θα παίξει κουβανέζικα, θα δώσει το ρυθμό, θα δώσει τον τόνο, θα δώσει ό,τι πρέπει για να χορέψετε όλοι εσείς και να διασκεδάσετε πάνω απ' όλα. Εμείς λοιπόν βάζουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν. Εσείς βάλετε το κέφι, το χορό, το πάρτι, θα είναι εκεί και οι DJs του Cosmos, παραγωγή του Cosmos, θα ανέβουν και πάνω στα ντεξ. Σας αφήνουμε για εκπλήξη τι θα ακούσετε εκείνο το βράδυ, με χορευτική διάθεση πάνω απ' όλα και με Latin feeling. Και βέβαια την άλλη Δευτέρα, ακριβώς στις 25 Μαΐου τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ, θα ακούσετε την έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες στην Τεχνόπολη. Έτσι όπως πάντα ξεκινάει το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, αν και έχει ανοίξει ήδη, το έχουμε πει, έχει ανοίξει αφενός με τους Μετάλλικα, αφετέρου με την Patti Smith, από τους Τινάριγουεν και από πολλές πολλές άλλες μπάντες. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, στο Athens Jazz Festival, και την Παρασκευή δύο μέρες και το Σάββατο στο Γκαζάρτε, στην Ταράτσα, στο πάρτι του Κόσμου με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Ο Teddy Swims με τον David.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, αφού σας καλησπέρισουμε όλους με το Continental και τους The Fuzz, παρέα με τη Μαλιά. Basta, basta. Basta, basta. Brooklyn Funk Essentials.

Brooklyn Funk Essentials. Λοιπόν, αυτή η κολεκτίβα μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πάρα πολύ ωραίο ήχο, βάζοντας την Afro, βάζοντας την Soul, βάζοντας το Funk φυσικά και όλες αυτές τις μουσικές που μας αρέσουν, μέσα σε μια μπάντα που ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα έχει κάνει και συνεργασίες με Τούρκους μουσικούς, με Ευρωπαίους. Άμα τους ψάξετε, θα δείτε ότι οι Brooklyn Funk Essentials έχουν βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Και αφού βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Νέα Υόρκη, πάμε να συναντήσουμε και μία μπάντα, ένα συγκρότημα και έναν άνθρωπο που μάλιστα τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του Κόσμος να είναι 14-15 χρόνια. Μιλάμε για τον

Θυμάμαι πριν από χρόνια όταν είχαμε μιλήσει με τον Ζακ Όντον εδώ στο στούντιο και είχε έρθει με αφορμή όταν είχε παρουσιάσει τότε το Sunday Smile και άλλα τραγούδια τότε από ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Beirut, και ήταν και η μόνη φορά, αν θυμάμαι καλά, που είχαν έρθει στη χώρα μας. Όταν τον είχα ρωτήσει πώς τραγούδια έχεις ήδη ετοιμάσει και βγάλει ένα-δύο άλμπουμ, η απάντηση ήταν ότι πρέπει να έχω ετοιμάσει πάνω από 50 με 60 τραγούδια στο δικό μου home studio που είχα στο σπίτι μου. Και μου θυμίζει πάρα πολύ πώς μετά από τόσα χρόνια έχει μπει με στη διαδικασία ο Φινέας, η Billie Eilish και πολλοί άλλοι μουσικοί αυτής της γενιάς, όπου ηχογραφούσαν στο σπίτι τους και ποιος ξέρει άραγε τι υλικό μπορεί να έχουν πια, όχι στο σιρτάρι τους όπως οι παλιοί, οι παλιότερες γενιές, αλλά τι μουσικές πρέπει να έχουν στον υπολογιστή τους. Γιατί κάποτε άνοιγες τις μπομπίνες, άνοιγες τα tapes και έβρισκες μέσα στο στούντιο υλικό αρχιακό και όχι μόνο, και demo από μουσικούς που ούτε καν μπορούσες να φανταστείς ότι θα το είχαν αρχιοθετημένο. Κάποιοι από αυτούς δεν καν το θυμόντουσαν. Από την άλλη όμως σήμερα βλέπετε ότι αλλάζει ο τρόπος της μουσικής σκέψης, αλλάζουν οι γενιές και περισσότεροι δεν τα έχουν στα συρτάρια αλλά μέσα στους υπολογιστές. Κάποιος ο οποίος βέβαια δεν έχει ούτε στον υπολογιστή ούτε στο συρτάρι υλικό, θα ήθελα να ξέρα άραγε κάποια στιγμή αν βρισκόμουν στο Τέξας και πετύχαινα το Λούκας ή το Willie Nelson, να πήγαινα και να σου πει ότι μπορεί να είχε. Σίγουρα θα είχε την τρίγκερ, την κιθάρα του. Τώρα, αν θα είχε ένα υπόγειο μπομπίνες, ένα υπόγειο κασέτες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς προσωπικά, εδώ από το στούντιο και εγώ, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ίσως το μάθουμε κάποια στιγμή σε κάποια άλλη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι ο Willie στις 29 Μαΐου βγάζει καινούριο άλμπουμ, βγάζει το 79ο solo studio album. Και το

Άλμπουμ, φίλες και φίλοι, νούμερο 156. Κουλινέτσο να έχει κλείσει τα 92, πάει στα 93. Και μια συνεργασία στο τελευταίο του άλμπουμ, I Can Read Your Mind, παρέα με το φίλο του τον Bob Dylan. Today I looked in the mirror.

βλέπει κανείς και ακούει τον Willie Nelson και σκέφτεται, μιλάμε τώρα για, και για νεότερους καλλιτέχνες και για οτιδήποτε. Είχα μπει σε ένα φόρουμ πριν από αρκετές μέρες και για μια κουβέντα που μίλαγαν οι περισσότεροι και έλεγαν για τις μουσικές, για τη μουσική βιομηχανία, για τις ηχογραφίες, για τα πάντα. Και άκουσα κάποιον να λέει: μα είμαι 38 χρονών και είμαι πολύ κουρασμένος με περιοδίες και με μουσικές. Φανταστείτε τώρα άνθρωποι σαν το Willie, ξέρω εγώ, που έχουν περάσει πάνω από 70-72 χρόνια on the run και on the road. Το Springsteen που είναι ακόμα σε αυτή την ηλικία και κάνει περιοδίες. Το Dylan, την Baez και γενικά μια ολόκληρη γενιά. Την Patti Smith, καλή ώρα που είδαμε προχθές. Φανταστείτε, η Patti Smith έχει κλείσει, κλείνει τα 80 τώρα το Δεκέμβριο και ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και πραγματικά τα σπάει. Και αυτό κάτι πρέπει να λέει στις νεότερες γενιές και στους καλλιτέχνες. Και μια και μου το φέρνει πάσα λίγο η κουβέντα για τον Willie Nelson. Έφυγε προχθές, τη Δευτέρα ανέβηκε στον Guardian, ανέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε την Κυριακή. Φύγε ο τραγουδιστής που έκανε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία, ο Dennis Locorriere. Μιλάμε για τον κιθαρίστα και τον τραγουδιστή της soft rock μπάντας των Dr. Hook, που κατέκτησε την κορυφή των charts. Ο Locorriere, παρέα με τον Ray Sawyer, ήταν μέλος καθ' όλη της μεγάλης πορείας των Dr. Hook από το 69 μέχρι το 85, κάνοντας πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και μία από αυτές, θα μπορούσαμε να παίξουμε και παλιότερα πράγματά τους, αλλά κρατάω ένα κομμάτι, φυσικά είναι το Sylvia's Mother, έτσι, και το The Cover of Rolling Stone, ένα τραγούδι που είναι και άρρηκτα συνδεδεμένο ότι όποιος ανέβαινε εξώφυλλο στο περιοδικό Rolling Stone γινότανε βέβαια και φυσικά νούμερο ένα. Αλλά κρατάω ένα κομμάτι

το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία το 79 και φυσικά το ξέρετε όλοι σας, το When You're In Love With A Beautiful Woman. Κάπως έτσι κάποιοι γνώρισαν τους Dr. Hook, κάποιοι άλλοι τους έμαθαν από το New Jersey, όταν ο ίδιος πήγε στην Αμερική, αλλά κυρίως έπαιζε στο Λονδίνο μες δεκαετία του 70 και με το Ray Sawyer αριστερά μοιραζόταν το μικρόφωνο, αριστερά ο ίδιος ο Hook, αριστερά δεξιά ο Ray Sawyer. When you're in love with a beautiful woman.

Μέσα σε μια γενιά λοιπόν μουσικών που έχουν κάνει και έχουν κλείσει τον κύκλο, ανοίγει και ο Λοκοριέρ, ο Ντένις Λοκοριέρ, το πιαλό και το πνεύμα των Dr. Hook. Μιας μπάντας που μπορεί να μην έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, να μην έγινε γνωστή εκτός από ένα-δύο κομμάτια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο εξωτερικό δεν είχε γράψει τη δικιά της ιστορία, τουλάχιστον στην δεκαετία του 70. Θα έλεγα και αργότερα, γιατί ο ίδιος ως η λεγόμενη φωνή των Dr. Hook είχε ηχογραφήσει και προσωπικές δουλειές και το 2000 και το 2005 και το 2010. Αλλά είναι αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, αυτή η γενιά των μουσικών που κοντεύει τα 80 ή έχει περάσει λίγο τα 80, φεύγει από την ζωή. Ο ίδιος μάλιστα βελτίωσε αυτόν τον ήχο που μόλις ακούσαμε στο Sexy Eyes, που ήταν άλλη μια διατλαντική επιτυχία το 1980, και τον έφερε στο προσκήνιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Μα, καλή ώρα σε λίγο που θα έχουμε το Δούκαρο στον ήχο, που πήγαινε αραιά και που εκείνη την εποχή στο Studio 54. Σίγουρα το Sexy Eyes θα το θυμάται, γιατί ήταν ένα από τα τραγούδια που ακουγότανε και στην περίοδο την πρώτη αλλά και στην δεύτερη περίοδο του Studio 54 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού είμαστε στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν στο πιο upbeat tempo κομμάτι, το κομμάτι που τίνει να γίνει επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτός είναι, αυτή είναι η φωνή της Λουσέν. Και η Λουσέν θεωρώ έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, έχει τραγουδήσει. Είχαμε ακούσει ένα εξαιρετικό acoustic set που είχε κάνει ανήμερα των Χριστουγέννων. Της είχαμε πάρει και συνέντευξη πριν από 1-2 μήνες. Βλέπουμε λοιπόν από, ότι, από όλα αυτά τα τραγούδια, από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2 που έχει ήδη κυκλοφορήσει, θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το τραγούδι που μπορεί να κάνει το μεγάλο μπαμ έξω. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται 1-2 τραγούδια για να κάνει το μεγάλο άλμα και να προχωρήσει λίγο παραπάνω μουσικά η Λουσέν, για να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Και φυσικά η ίδια που εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά μουσικών, κάνοντας αυτόν, βάζοντας αυτόν τον ήχο μέσα, που συμπλέει και την jazz και τη soul και την R&B και πάρα πολλά είδη μουσικής, και το κάνουν κυρίως αυτό στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά έρχεται, φίλες και φίλοι, και κάπως έτσι θα πάμε και εμείς μέχρι τις 9. Ένας τεράστιος μουσικός, ένας πολυβραβευμένος μουσικός στις 30 Ιουνίου, μέσα όλο αυτό το ατελείωτο καλεντάρι των συναυλίων που έχουμε, να δούμε πού θα πρωτοδώσουμε λεφτά και πού θα πρωτοπάμε, και μάλιστα σε μέρες που θα διπλώσουν ή θα τριπλώσουν συναυλίες. Αυτό είναι δυστυχώς το δύσκολο όταν γίνονται πάρα πολλές συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Έρχεται λοιπόν ο πολύ βραβευμένος John Legend για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική και τελευταία συναυλία στο 2 Ηρώδου του Αττικού, την 3η 30 Ιουνίου, γιατί μετά είναι η τελευταία εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδιο, καθώς το μνημείο πρόκειται να κλείσει για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης για 3, εγώ μπορεί να πω και 4 χρόνια. John Legend λοιπόν στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, την 3η 30 Ιουνίου, Songs and Stories, σε αυτό το tour που θα περάσει και από τη χώρα μας.

Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ. Και αυτό είναι το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέριζουμε και τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αλκιόνη, κοινός Μαρία Λατάνη. Μαρία έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει με τίτλο Small Philosophies. Εδώ από τον κόσμο αποκλειστικά ακούμε το νέο άλμπουμ της Αλκιόνη. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το Favorite Things. Η ίδια έχει πει ότι πάντα αγαπούσα τα τραγούδια που ένιωθα ότι μέσα τους είχαν ειλικρίνεια και πάντοτε θα τα αγαπώ. Favorite Things, αποκλειστικά από τον κόσμο, η Αλκιόνη.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλγιόνη και το Favorite Things, αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο 93,6. Η Μαρία Ζλατάνη, να της ευχηθούμε να πάει το άλμπουμ της όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί αυτό το Small Philosophies, άλλη μια δισκογραφική δουλειά που

την έχει παρουσιάσει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια τα τραγούδια. Πάντα τα τραγούδια της Αλκιονής μας αρέσουν ιδιαίτερα εδώ και τα ακούμε από το ραδιόφωνο του Κόσμος. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον δικό μας κόσμο εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, Κόσμος Radio, στο προφίλ του Κόσμος. Έχει ανέβει και καινούργια λίστα για το μήνα Μάιο. Τραγούδια που επιλέγουμε εμείς, παραγωγή του Κόσμος. Οι νέες προτάσεις για το μήνα Μάιο. Και πάντα θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μερικές φορές θα βρείτε και διαμάντια, γιατί δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο, παρά μόνο από εδώ. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα, το τελευταίο του άλμπουμ.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο η Γκαμπριέλα. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα και στο Γκαζάρτε, είχα πει τότε ότι το φλαμέγκο συναντά το ροκ του μέλλοντος. Και υπήρχαν και κάποιοι που το είχαν κατακρίνει αυτό το πράγμα και είχαν πει και διάφορα του τύπου, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Τελικά έτσι είναι. Η Ροντρίγκο η Γκαμπριέλα συμπλέκουν, φίλες και φίλοι, το ροκ του μέλλοντος. Γιατί αυτό κάνει και ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα μετά από τόσα χρόνια. Ο Ροντρίγκο Σάντσες και η Γκαμπριέλα Κουιντέρο από το Μέξικο, παίζοντας hard rock και heavy metal, ξεκίνησαν την καριέρα τους όταν έπαιξαν για 8 χρόνια ως ντουέτο και πήγαν μετά από το Μέξικο στο Δουβλίνο, όπου στο Δουβλίνο έμαθαν πραγματικά και αγάπησαν και τον ήχο του φλαμέγκο, αλλά και την folk μουσική σκηνή. Και πάνω ακριβώς σε αυτό το ρυθμό έβαλαν τον νέο φλαμέγκο, το rock, το heavy, και έβγαλαν φυσικά εξαιρετικές μελωδίες και έχουν διασκευάσει, αν τους ακούσει κανείς, να παίζουν με δύο κλασικές κιθάρες και από κάτω με ένα μπόγκο, όχι με μπόγκο, μάλλον με ένα κρουστό όργανο, θα μπορούσε

Κανείς να νομίζει ότι επάνω στη σκηνή παίζει μια ολόκληρη ορχήστρα. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Αυτό δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει ο David Letterman που τους είχε καλέσει στο Late Show εκεί στα τέλη του 2006 που είχαν παίξει τον Diablo Rojo επάνω και το Tamacoon και είχε γίνει χαμός. Και ήταν και ο λόγος μάλιστα που το Tamacoon και έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα και αργότερα φυσικά στη χώρα που λατρεύει αυτόν τον ήχο και δεν είναι άλλη από την Ιαπωνία. Γι' αυτόν τον ήχο τον αγαπάνε για κάποιο λόγο, τον λατρεύουν οι Ιάπωνες, ανεξαρτήτου ηλικίας και γενιάς. Να αφήσουμε λοιπόν τον Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα να συνεχίσουν την καριέρα τους και τις μουσικές τους και να μας χαρίζουν ωραίες μουσικές. Take me back to Piauí.

0: Take me back to P.I.W.E. Λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Σαλαμίνα και όσοι βρίσκεστε έξω, μου λέτε ότι βρέχει έξω, να προσέχετε λοιπόν. Και αν έχει δυνατή βροχή και πολλή κίνηση όπως λέει, να ακούτε, αυτό μου λέει λοιπόν και Ρουπίνη Σταγκουράκη μου μόλις μπήκε εδώ στο στούντιο. Βρέχει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, θα το πούμε γιατί στέλνετε και όλοι μηνύματα. Σήμερα λόγω εορτής και λόγω ημέρας, λόγω γενεθλίων, έχετε κατακλείσει μηνύματα εδώ στο Viber και στα μηνύματα γενικά από παντού. Να είστε όλοι καλά λοιπόν για τις ευχές σας και από τη Ρουμπίνη και από όλοι εδώ πέρα, την παρέα από το κόσμο και από όλους εσάς. Να σας χαρίσω λοιπόν και εγώ ένα Year of the Cats. Να τι, έρχεται και η Ρούμπι εδώ πέρα. Ναι.
1: Δεν μπορούσα να μην πω. Δεν ότι έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με την Grace Jones.
0: Έχω με την Grace Jones, δεν το ξέρω. Εγώ, εντάξει.
1: Καλά, και Άλμα Κόγκαν. Και τα παρόντα εδώ στην εκπομπή.
0: Και εν πάση περιπτώσει και ο Ντάστι Χιλ, έτσι.
1: Καλά,
0: εγώ, ο Ντάστι Χιλ και η Grace Jones.
1: Τα φανταστικά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Θα τον γιορτάσω μετά τον Πέτρο.
0: Μετά.

Αυτό είναι το Ριβάζ με την φωνή της αξέχαστης Τσεζάρια Έβορα και του Ραφαέλ. Εμείς μέχρι τις 9.30 φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα ντουέτο, ένα δίδυμο ζευγάρι και στη ζωή αλλά και στη μουσική. Πάμε να συναντήσουμε τους Warren Treaty, όπου αν το ακούς κανείς θα νομίζει ότι βρίσκεται στη Φιλαδέλφια της δεκαετίας του 70, ότι ακούει κάπου το Luther Vandross στη γωνία και κάπου το Teddy Pendergrass. Warren Treaty μπορεί να ερμηνεύουν gospel και country, αλλά δεν πάβει όμως να έχουν πάντα μέσα στο αίμα τους τον ήχο της τάξης και της Motown. Don't say goodbye. Ολοκένουριο. Warren Treaty.

Αυτή λοιπόν είναι η Νάικα, Νάικα και One Track Mind. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι 3η 19 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισαν στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

είναι η Αλέξια Κόλλη. Η Αλέξια Κόλλη ούτως ή άλλως μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, τραγουδάει Soul. Την ξέραμε πριν από πολλά χρόνια, ήταν frontman στους Notting Hill Gang Big Band. Μια μπάντα που έπαιζε funk, soul, αλλά και αρκετά jazz. Μάλιστα προέρχεται από μουσική οικογένεια. Η μητέρα της ήταν πάρα πολλά χρόνια και στο θέατρο και στο Royal Albert Hall και έδινε γενικές παραστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι είχε παίξει κάποια στιγμή και στο Broadway. Γενικά προέρχεται η Αλέξια Κόλλη από μουσική.

0: Summer Rain, ό,τι πρέπει λοιπόν. Και πόσο διαχρονικό, μα τι διαχρονικό δηλαδή. Ένα τραγούδι που είναι ό,τι πρέπει και για την ώρα και για την ημέρα και για τη στιγμή. Έτσι, βρέχει έξω και Summer είναι σχεδόν και Rain πολύ. Από τον αγαπημένο μας Σέμπα Κάμπος που ως DJ και παραγωγός από τη Χιλή Μέδρα το Βερολίνο και μερικές φορές από την Ελβετία. Στο Βερολίνο όμως μένει ο Σέμπα Κάμπος. Ο Summer Rain είναι νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με το Φίδα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο πολύ πετυχημένο το single το Amor. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα τον Σέμπα Κάμπος. Μας αρέσει αυτό το organic house beat που βάζει με τις world επιρροές, με τα πνευστά βέβαια και με όλο αυτό τον ήχο που φέρνει ο ίδιος από τη Λατινική Αμερική. Και εγώ προτείνω 10 παρατέταρτο να πάμε να ακούσουμε κάτι κλασικό από τα κλασικά και κάτι κλασικό από το ραδιόφωνο ως Κόσμος, Κόσμος Classics.
1: Κόσμος Classic.

0: Personal Jesus, λοιπόν, είναι μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει οι Depeche Mode εδώ στην παραγωγή του Rick Rubin. Όταν πια ο Johnny Cash δεν ήταν καλά, όταν ο Johnny Cash είχε πάθει Alzheimer και είχε γενικά προβλήματα με την υγεία του, ας είναι καλά ο Rick Rubin, πραγματικά που τον έπεισε να μπει μέσα στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα American Classics, τα τέσσερα και ένα άλμπουμ που βγήκε μετά θάνατον, και μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσει και να υπερασπιστεί, αν θέλετε, το Personal Jesus, που θα το θεωρούσα και βιωματικό τραγούδι, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία ο Johnny Cash. Από την άλλη, δεν ήταν μόνο το Personal Jesus, ήταν και το One, τον Bono και πολλά πολλά άλλα τραγούδια που διασκεύασε ο Johnny Cash, και άφησε άφωνους τους καλλιτέχνες που είχαν γράψει αυτά τα τραγούδια, γιατί περίμεναν από τον οποιοδήποτε, αλλά όχι από τον Johnny Cash, να τα ερμηνεύσει. Ο Cash, βέβαια, μετά από όλη αυτή την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον τρόπο να ψυχανεμίζεται το κάθε τραγούδι, ήταν και ένας από τους λόγους που θα μπορούσε να τραγουδήσει πραγματικά οτιδήποτε, και αυτό το έκανε στη ζωή του. Από την rock and roll και την εποχή της δεκαετίας του 50, με τον Elvis, με τον Jerry Lee και με τους μαύρους μουσικείς της rhythm and blues και της jazz, μέχρι την rock, το hard rock, κάτι το οποίο κάνει σήμερα, αν θέλετε, η Dolly Parton, κάτι που κάνουν πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό, και είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση, και αν θέλετε είναι και exposure από τον καλλιτέχνη σε βαθμό που θα μπορούσε άνετα να γελιοποιηθεί, γιατί να τραγουδήσει κάποιος και να ερμηνεύσει heavy metal ή rock και να τραγουδάει country soul, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να γελιοποιηθεί αν εκτίθεσαι σε τέτοιο βαθμό που μπορείς να γίνει στο τέλος και γραφικός. Αυτοί οι καλλιτέχνες όμως ούτε γραφικοί είναι, ούτε μπορεί να γελιοποιηθούν, γιατί ξέρουν απόλυτα πώς μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως ακριβώς το κάνει και ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς θα τον δούμε στην Αθήνα. Χωσέ Τζέιμς που θα έρθει για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Ακούσαμε τον Χωσέ Τζέιμς να μιλάει στον Προκόπη Δούκα. Αν δεν το έχετε ακούσει, προηγούμενη Παρασκευή μίλησε στον Προκόπη. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο Ερτέκο On Demand και να ακούσετε συνέντευξη που είχε δώσει 8.30 ώρα το πρωί και την είχε μεταδώσει ο Προκόπη στην προηγούμενη Παρασκευή. Πάμε να τον ακούσουμε να μας λέει μια καλησπέρα. Τον περιμένουμε με αγωνία τον Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα, στο Κύλο, να ερμηνεύσει τις μουσικές και τα τραγούδια του μεγάλου Marvin Gaye.
1: What's up, Athens? It's your boy Jose James, letting you know I am bringing my new project, I Want You at 50, my tribute to the legendary Marvin Gaye, to you on July 6th at the Lycabettus Theater. The lineup is crazy. The one and only China Moses on vocals, Marcus Machar, the guitar prodigy, rocking with us, Jairus Yokley from Brooklyn on drums, the incredible Big Yuki on keys, and the one and only Parker McAllister on the bass. You guys do not want to miss this tribute to Marvin Gaye and to Leon Ware. See you there.
0: Μια καλησπέρα λοιπόν από τον Χωσέ Τζέιμς. Μια καλησπέρα από έναν άνθρωπο που είναι ο jazz hip hopper της γενιάς του. Στην Αθήνα 6 Ιουλίου.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα ήταν και Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Ήταν ανοιχτά τα μουσεία, φίλες και φίλοι. Απλά τέτοια ώρα που ξεκινάμε εμείς εκπομπή, προφανώς το είχατε μάθει. Αλλά έβλεπα και κάποιες φωτογραφίες στο Ερτέκο, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά, με την αλλαγή φρουράς, με τους εύζωνες να είναι ντυμένοι με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά, γιατί σήμερα είναι η μέρα μνήμης από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αφενός μεν, η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων. Και οι εύζωνες προεδρικής φρουράς ντύθηκαν με την τιμημένη ποντιακή στολή. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τις ευχές σας, να είστε όλοι καλά. Ανταποδίδω, αντεύχομαι να είστε καλά κι εσείς και στις οικογένειές σας. Κάπως έτσι και εμείς υποδεχόμαστε με το Edwin Collins. Τι ρουμπίνι στα κουραγιά σας πάει με τις δικές σας μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε έξω. Εντάξει, ο καιρός είναι λίγο άστατος αυτές τις μέρες. Είναι αυτές οι βροχές, αυτές οι καταιγίδες που κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
5: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
4: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
6: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
7: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάννα Μαϊλάν, δεκαμελή ορχήστρα, κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα κόσμος πάρτι, ένα Latin party που θα έχει πολύ χορό.

Είστε καλεσμένοι, φέρτε κόσμο. Εμείς θα είμαστε βεβαίως εκεί και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 21 εδώ στην περιοχή, στον Γκάι, στην Τεχνόπολη συγκεκριμένα, για το 25ο Athens Jazz.

η λέξη φαινόμενο είναι πολύ μικρή για να περιγράψει κανείς την καλλιτέχνητα που ακολουθεί, το απόλυτο icon της δεκαετίας του 90's, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπου που κατάφερε να περάσει από τη μόδα, τη μουσική, τον κινηματογράφο με πάρα πολύ άνεση και στυλ. Ένα στίγμα το οποίο παραμένει διαχρονικό και ανυπέρβλητο, διότι στα 78 της χρόνια ακόμα τραβάει την προσοχή. Εντυπωσιακή εμφάνιση, θορυβώδη συμπεριφορά, ασυμβίβαστη, σεξουαλικά απελευθερωμένη, Grace Jones. Συνεχίζει να αφήνει το κοινό της έκθαμβο στις εμφανίσεις της. Τα σόου της είναι πάντα εξωπραγματικά. Με τα καταπληκτικά της κοστούμια. Μία και μοναδική Grace Jones, χρόνια της πολλά. Pull up to the bumper. Από το άλμπουμ Night Clubbing του 1981.

Φιλόσοφη στο τελευταίο της άλμπουμ, η τελευταία της δουλειά και αυτό που μόλις ακούσατε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος. Και ο Σαμ Σμιθ, και αυτός γενέθλια. Stay with me.

Ezra Collective με την Yasmina Lassé στα φωνητικά και ο Aaron Fraser. Από την παρέα βεβαίως των Durant Jones and the Indications, σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Introducing, τραγουδά Bad News.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Και σήμερα έχει γενέθλια η Grace Jones και ο Πέτρος Αδάμ. Τώρα σίγουρα η Grace Jones κάνει και hula hoop. Ο Πέτρος Αδάμ και αυτός κάνει hula hoop. Grace Beverly Jones γέννησαν σήμερα το 1948. Ξεκίνησε ως μοντέλο, επέρασε και από την μεγάλη οθόνη. Εμείς μένουμε κυρίως στη μουσική της. Μια disco queen η οποία πέρασε από το new wave, τη reggae, το funk, το post-punk, την pop μουσική. Συνεργάστηκε με τον Jean Paul Gaultier, τον οποίο και παντρεύτηκε. Και μέχρι και σήμερα πάντα οι εμφανίσεις της είναι εντυπωσιακές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέσγε περίπου μία ώρα ακόμα. Fill up σε ένα remastered 12 inch.

Ιόκα, happy face. Λοιπόν, και εμείς θα έχουμε happy face όταν θα σας δούμε το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε, στο 5ο Κόσμος Πάρτι, με Latin χρώμα αυτή τη φορά, η Ροζάνο Μιλάνο και με την 11 μίλη ορχήστρα της. Μια δυναμική και σκηνική παρουσία από την Κούβα, συνθέτρια, τραγουδίστρια. Σίγουρα θα μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι μουσικές θα παίξουν ο Μιχάλης Καμάκας και η Άννα Μαστάθη. Και είστε βεβαίως όλοι καλεσμένοι. Groovin' High, Poncho Sanchez, Terence Blanchard.

Leon Thomas και Baby Rose. Τελευταίο single, Friends Again, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Έχουν ξαναεργαστεί στο άλμπουμ του Leon Thomas, Matt, το 2024, κερδίζοντας και Grammy.

Ένα κορίτσι το οποίο γνώρισε πρώτα η Βέρα Λίν και τη σύστησε στο Grand Theatre στο Brighton. Ένα κορίτσι που το αποκαλούσαν το κορίτσι με το γαργαλιτό αυτό στη φωνή της.

Εκτός όλων των υπολείπων, πρέπει να βάλετε στην ατζέντα σας ένα πάρτι το οποίο θα κάνουμε, να κλείσουμε τα 25 μας κεράκια. Κόσμος 93 και 6, 25

5 χρόνια εδώ γεμίσουμε την κάθε μέρα σας με μουσικές. 25 χρόνια και φέτος θα τα γιορτάσουμε σε αυτή την επέτειο στο 5ο Jazz Party Κόσμου που θα γίνει στο Γκαζάρτε στις 30 Μαΐου. Αυτή είναι η ημερομηνία. Θα έχουμε την Ροζάνα και την ορχήστρα της για τις μουσικές, αλλά και όλους εμάς που θα βάλουμε το κάτι της μας. Ελπίζω να συναντηθούμε.

Rain on my skin. Οι Mo Roots έρχονται. Fixed error η κατάσταση. The droplets, they fall.

ώρα στον κόσμο είναι μία.

0: δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές νοητές. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τις μουσικές. Paolo Conte.
1: Niente più ti lega per questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Βινίτσιο Καπουσέλα έρχεται να μας πει «Ε, αλόρα».

One for my baby και One for the road που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Χιου Λιούρι κάνει τη δική του απόπειρα σε αυτό το κλασικό κατά τα άλλα.

κομμάτι εκλεκτό έχει γνωρίσει πολλές εκδοχές. Εδώ το Missing Ya ή αλλιώς Night in Tunisia, και ο Ιμπραήμ Μαλούφ βάζει το δικό του στίγμα.

τούτα και μετά, αλλά έφτασε στο τέλος και αυτό το οδηπορικό. Ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον αυριανό γύρο του κόσμου, εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με Αλέξανδρο Κασελάκη και Δημητρή Καουνάκη να διαλέγει τα τραγούδια. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.